0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 2-11-10-88-80. Ο Βασίλης Οκριμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ανεβασμένη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές περιοχές ήδη, και ενώ το ρολόι δείχνει 6 και 5 πρώτα λεπτά, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και στην Κόρινθο βλέπω 27 βαθμούς και στη Μονεμβασιά επίσης για την ώρα ας πούμε είναι αρκετά υψηλά η θερμοκρασία. Μονοψήφια θερμοκρασία βλέπω μόνο στο Καϊμακτσαλάν αυτή την ώρα, 9 βαθμοί. Κατά τα λοιπά στην υπόλοιπη χώρα από 19, στις Ιόνιες περιοχές, στα Ιόνια νησιά βλέπω από 19 έως 23 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά και στην Πελοπόννησο επίσης στους Μολάους Λακωνίας 27 βαθμούς. Και στη Νεάπολη 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο αυτή την ώρα έχουμε επίσης 24 βαθμούς. Λοιπόν, καλές θερμοκρασίες, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, ίσως ανέβει και λίγο παραπάνω σήμερα. 31-32 δίνει για την Αθήνα, σε αρκετές όμως περιοχές θα χτυπήσει και 33-34. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαστε καλύτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη εννοώ. Στην κεντρική Ευρώπη, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα Αλέξη μου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Στο Λεωνίδα από τις Σέρες, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη και στο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα. Πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο ως τον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως. Αύξηση του κατάσχετου των λογαριασμών. Εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ. Και ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνοπόλεμο εδώ, Πεντάγωνο. Μητσοτάκης και Δέδιας εγκαινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Σεύρων και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Στο μπλοκ 2 η επανεκκίνηση για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων έπειτα από 40 χρόνια. Η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για το πλαφόν στα ενίκια. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, στόχος η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος και όχι η παρέμβαση στην αγορά. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Επί 21 μέρες έπαιζε κακόγουστο στο θέατρο ο δολοφόνος της, το μοιραίο λάθος που τον οδήγησε στην αποκάλυψη. Σας θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σκοπιανός, ο οποίος επί 21 μέρες μιλούσε μάλιστα και προκλητικά για την Σταυρούλα Λεβεντάκη, τη 45χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού του, πριν ομολογήσει τη δολοφονία τους. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τι έλεγε ο Σκοπιανός για την κοπέλα.
1: Δεν μπορείς να την καταλάβεις γιατί είναι σε παράξενη φάση. Παλιότερα έχουμε αρπαχτεί γιατί δεν ήταν με τα καλά της. Ήθελα να μας πετάξει από το σπίτι, της είχα πει Διώξε μας, πάσε το συμβόλαιο, θα φύγουμε. Δεν ήθελε. Εμείς είχαμε νοικιάσει το μισό σπίτι. Είναι ο τέταρτος χρόνος που νοικιάζουμε. Το μισό σπίτι νοικιάζαμε και μετά νοικιάσαμε ολόκληρο το σπίτι. Μετά, όταν νοικιάσαμε το ολόκληρο σπίτι, το μισό σπίτι έμενε ο αδερφός της. Ο αδερφός της έμενε, επήρε και το πέταξε όξω από το σπίτι της. Το πέταξε άρον-άρον, το πέταξε. Μεταξύ, ο αδερφός της είχε αφήσει τα πράγματά του. Ναι. Δεν πρόλαβε τα μαζόξη. Δεν έχουμε θέματα. Από τη στιγμή που υπάρχουν όλα νομιμότατα και τέτοια, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ούτε φασαρίες, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ποτέ μας δεν έχουμε αργήσει. Ανά πάση στιγμή μπορείτε να μπείτε μέσα στο λογαριασμό της. Δηλαδή, το ότι κάθε μήνα, δύο ή τρεις το πολύ, είναι πληρωμένος ο λογαριασμός της. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ήτανε πολύ, δεν ήξερες ποτέ πότε λέει ψέματα, πότε αλήθεια. Για μένα. Γενικά, ανθρώπους, άμα κάτσεις και ψαχτείς εδώ πέρα τριγύρω, όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή.
0: Μάλιστα, αυτά έλεγε λοιπόν όταν εξαφανίστηκε η κοπέλα, 45χρονη κοπέλα, και ομολόγησε ότι αυτός την σκότωσε. Μάλιστα, έπλασε της και μια ιστορία. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η ίδια το επιτέθηκε πρώτη, ότι ζήτησε να έχουν κάτι πιο προσωπικό, και ότι αυτός αρνήθηκε. Αυτή τον απείλησε, ισχυρίστηκε ότι θα τα πει στη γυναίκα του, θα αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι είχαν παλαιότερα μία σχέση, και μετά πήγε και την έθαψε στο χωράφι του. Δόθηκε ένας χρόνος στο δράστη. Όλο αυτό το διάστημα οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Μάλιστα, είχε πάρει και τις κάρτες της και γινόταν αυτό το διάστημα κάποιες αναλήψεις χρημάτων μέσω ενός τρίτου ανθρώπου, τον οποίο προσπάθησε να τον εμπλέξει και αυτόν σε όλο αυτό το έγκλημα. Η γυναίκα τώρα του δράστη είναι με την πλευρά του συζύγου της. Θεωρεί ότι στηρίζει αυτή την κατάθεση, τέλος πάντων, την ομολογία του συζύγου, ότι αυτή τον προκάλεσε κτλ. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας.
2: Δεν είχε τίποτα το οικονομικό, από ό,τι υπολογίζω, γιατί οι αδερφοί μου, αν είχαν θέματα οικονομικά, θα τον είχε διώξει πολύ νωρίτερα. Θεωρώ ότι η αδερφή μου πήγε εκεί για το τυπικό έλεγχο του σπιτιού που είχαν γράψει στο συμφωνητικό, στο νοικιαστήριο, και κάτι είδε. Είτε την έπεσε, ή κάτι έγινε εκείνη τη στιγμή.
0: Ενώ η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, είπε ακριβώς αυτό, ότι δόθηκε χρόνος στον δράστη για να κάνει λάθη, και στο τέλος δεν άντεξε την πίεση των αστυνομικών, οι οποίοι χειρίστηκαν πολύ καλά την υπόθεση και κατάφεραν να το αποσπάσουν την ομολογία.
3: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο, στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή, και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
0: Αυτά λοιπόν για ένα ακόμα έγκλημα που συγκλονίζει τη χώρα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές? Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10%, και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης? Πώς διαμορφώνεται το ύψος του σε σχέση με τις σημερινές ποινές? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα.

Θυματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά? Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης? Πήγαμε, είδαμε. Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ, οι δημοσιογράφοι των νέων, παρακολούθησαν τη μίδια στην κατάμεστη επίδαυρο και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χαν. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του ορμούς. Okay. So

Keir Starmer, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street. Γυναικοκτονίες, 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ. Okay, so you got a car. That don't impress me much. Brexit, 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Γυναικοκτονία, σοκ στα Χανιά, μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα, ομολόγησε ο νοικιαστής της. Η δράση των δύο 17χρονών και η σαδιστική ομάδα 764 προέτρεπαν ανηλίκους να αυτοτραυματιστούν. Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον εφτάστερο. Οι πτάμενοι Ολλανδοί διέσυραν τη Σουηδία με σκορ 5-1, παρακαλώ. Η τεσσάρα της Ισπανίας και τον μπλόκο του Ιράν στο Βέλγιο. Εφημερίδα των συντακτών. 7 είναι ένα σημάδι εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελλάς. Βρετανία, τέλος για Στάρμερ. Έντονη φημολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Μπάσκετ, το Γκόατ είναι εδώ, επέστρεψε επίσημα στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Και Μουντιάλ, τα παιδιά της Μουλτικούλτη Γερμανίας.

Εφημερίδα Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που προέδωσαν σε όλους τους νομούς. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Διακοπές με το κιάλι, στα ύψη τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής όλα αυτά που συμβαίνουν με το λαγοκέφαλο. Με το λαγοκέφαλο το οποίο έχει συγκεντρωθεί στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά στους ψαράδες. Αυτοί ήταν οι οποίοι ενημέρωσαν κιόλας για την παρουσία του και για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Θα μεταφερθούμε τώρα στην όμορφη Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Μαμουζέλο, είναι ψαράς στην Κάλυμνο. Καλημέρα σας, κύριε Μαμουζέλο.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πανάγου. Καλή εβδομάδα, με υγεία και χαρά.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ώρα, για την ανταπόκριση του καλέσματος.
1: Είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο μια εικόνα. Τι ακριβώς αντιμετωπίζετε?
1: Τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε? Καταρχάς θέλω να σας πω ότι δικαιώθηκα, γιατί λέω τη λέξη αυτή, δικαιώθηκα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έλεγα, έκανα αναρτήσεις στη σελίδα, γιατί έχω μια σελίδα μέσα στο Facebook ψαρφικές, ψαρφική, ναι, τις δραστηριότητες μου, Fishing Gives Life. Όταν αρχινούσα σιγά σιγά και έβγαζα λαγοκέφαλους εδώ στο νησί της Καλύμνου, όλοι με χλεβάζανε, με κοροϊδεύανε. Άκουγα πάρα πολλά πράγματα όσο αφορούσε το λαγοκέφαλο.
0: Πόσο καιρό τώρα έχετε παρατηρήσει την παρουσία τους?
1: Εγώ την παρουσία τους την είχα κάνει από το 2005, ναι, εδώ στην Κάλυμνο. Σιγά σιγά από το 2009 εγώ πλέον ξεκίνησα να ψαρεύω συστηματικά σχεδόν κάθε μέρα στο λιμάνι της Καλύμνου και έβγαζα λαγοκέφαλους, μικρούς μεν, έτσι, μικρούς, 300-400 γραμμάρια, μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον, κυρία Πανάγου, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτενί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Ένα ψάρι που γεννάει 2-3 φορές το χρόνο, κάνει δισεκατομμύρια αυγά. Περιμένανε να χτυπήσουν την πότα στον κόσμο για να κάνουμε κάτι. Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμεναρχεία, γιατί τα βλέπω, τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Εσείς μας λέτε ότι είχατε παρατηρήσει την παρουσία του από το 2005, δηλαδή εδώ και 20 χρόνια.
1: Από το 2005 εγώ έπιανα λαγοκέφαλους, όχι κάθε μέρα, τακτικά.
0: Όχι τόσο έντονα όπως είναι.
1: Όχι τόσο έντονα. Όσο είναι τώρα που μιλάμε, εδώ και 10 χρόνια και μέχρι χθες. Ακόμα προχθές έβγαλα ένα ψάρι 4 κιλά που είχα κάνει ανάρτηση μέσα στη σελίδα μου που έχω στο Facebook. Για το συγκεκριμένο ψάρι δεν υπάρχει θηρευτής να βρει κάποιο ψάρι αντιμέτωπο με αυτό. Δεύτερον, είναι ένα ψάρι που δεν φοβάται τον άνθρωπο. Δεν φοβάται τον άνθρωπο. Είναι ένα ψάρι που ό,τι θα βρει στο πέρασμα του σαρώνει. Θα πάει, θα το δαγκάσει, θα το πάρει και θα φύγει ξανά.
0: Βλέπουμε και κάποια βίντεο που κυκλοφορούν έτσι στο διαδίκτυο με λαγοκέφαλους οι οποίοι κόβουν ακόμη και κουτάκι αναψυκτικού. Είναι έτσι λίγο τρομακτικό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια έχει τύχει ποτέ να έχει υπάρξει και κάποιο ατύχημα σε κάποιον άνθρωπο?
1: Εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ στα Δωδεκάνησα όχι.
0: Ευτυχώς.
1: Καθόλου τίποτα. Απλά βλέπω ότι σιγά σιγά κάνουν και την εμφάνισή τους προς τα έξω. Γιατί κάνουν την εμφάνισή τους τα ψάρια προς τα έξω? Γιατί προφανώς δεν βρίσκουν φαγητό που είναι στα βαθιά. Σιγά σιγά έρχονται προς τα έξω. Και κάτι άλλο, ο λαγοκέφαλος βρει χρόνια. Και τώρα που μιλάμε χθες, προχθές, ήταν ένα ψάρι που πήγαινε μονάχα στα ζεστά νερά. Τώρα το ψάρι αυτό που λέγεται λαγοκέφαλος αρχινάει και πάει και στα κρύα νερά και ανεβαίνει πάνω. Τι θέλω εγώ από το κράτος,
0: ναι,
1: αν μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες. Εγώ είμαι ένας αριστέχνης, εγώ το ψωμί μου το έχω. Ο ένας επαγγελματίας που σηκώνει το πρωί 4:00 και 5:00 το πρωί να πάει για ψάρεμα. Όπως πάει, έρχεται. Τα βλέπω καθημερινά, τα ζω, μου λένε Μιχάλη, κοίταξε να δεις, λες εδώ, λες από εκεί, γίνεται χαμός, μου λέω, και δεν τα ξέρω. Αν μπορεί το κράτος να κάνει κάτι η πολιτεία για τους ανθρώπους, όπως στην Κύπρο που τους έχουν επικηρύξει. Στην Κύπρο, εδώ και 3 χρόνια, 4 τους έχουν επικηρύξει.
0: Τώρα σε αυτό θέλω να έρθουμε. Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσανατολίζεται σε αυτό, στο να επικηρύξει το λαγοκέφαλο και να δώσει και μία τιμή.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο.

0: Γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο όσο αφορά το λαδοκέπαλο.
3: Αλλά... Κύριε Μαμουζέλο, γιατί τώρα το φετινό καλοκαίρι γίνεται τόσος ντόρος γύρω από το λαγοκέφαλο, αφού μου λέτε ότι αυτό το ψάρι υπάρχει στις θάλασσες, στις ελληνικές θάλασσες, εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί φέτος το καλοκαίρι συζητάμε τόσο πολύ, τι συμβαίνει, πώς το ερμηνεύετε εσείς, πώς το εξηγείτε?
2: Γιατί πλέον έχουν φτάσει μέχρι έξω. Από ό,τι βλέπουμε στα βίντεο, πέρσι, προπέρσι, σε ένα νησί πήγανε μέχρι και χαδεύουν τους λαγοκέφαλους. Και πήγε ένας λαγοκέφαλος και δάγκασε και έβαλε η γυναίκα, άντρας ήταν το χέρι με στο στόμα και το δάγκασε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, λογικό είναι. Το ψάρι αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν ξέρω γιατί έγινε τώρα, ενώ πέρσι, προπέρσι και χρόνια που το φώναζα, φορούσαν παροπίδη, συγγνώμη τώρα, πάση μου πρωί-πρωί, συγγνώμη τώρα, έτσι.
3: Ναι, καταλαβαίνω ότι τι λέτε, ότι εσείς το είχατε πει, κατ' επανάληψη.
2: Ναι, το φώναζα κάθε μέρα μέσα στο σελίδα μου που έχω, παιδιά, προσοχή, λαγοκέφαλος. Κοροϊδεύανε, κοροϊδεύανε τώρα.
3: Εσείς
2: πλέον,
3: έχετε φοβηθεί ποτέ, πώς το αντιμετωπίζετε, δηλαδή πιάνετε λαγοκέφαλο, τι κάνετε, με αμέσως μετά, ποια είναι η επόμενη κίνησή σας?
2: Η πρώτη μου κίνηση που θα κάνω, που θα το φέρω πάνω στο μόλο, είναι να πιάσω μία πετσέτα.
3: Mm-hmm.
2: Δεν το αγγίζω καν γιατί είναι τοξικό ψάρι. Δεν το αγγίζω καν. Η πρώτη μου κίνηση είναι να πιάσω και να το σκοτώσω. Τι να το σκοτώσω, να το πίσω την κοιλιά, να φύγει, να μην ξανακουνηθεί, να σπαταρίσει. Και μετά το κόβω και το πετάω στο κάδο του σκουπιδιού.
3: Ναι, για να μην πάει, για να μην το πετάξει στη θάλασσα και δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιο... Σε κάποιο άλλο ψάρι, σωστά.
2: Γλάρος δεν το τρώει. Γάτα δεν το τρώει. Το μόνο που το τρώει είναι τα ίδια τα ψάρια, κανίβαλοι. Το ένα με το άλλο, τρώει το ένα το άλλο.
3: Δηλαδή οι ίδιοι οι λαγοκέφαλοι τρώνε το...
2: Βεβαίως, τρώνε το ίδιο το ψάρι.
3: Το ίδιο το ψάρι.
2: Το ίδιο το ψάρι, κυρία Πανάγου, ναι. Απλά, είπαμε, εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης ψαράς. Αν μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τα μεροκάματα, είναι ασφαλιές τους, έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, να σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Μάλιστα.
2: Τους επαγγελματίες, κυρία Πανάγου.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Να μου πείτε τώρα ότι ένας κούκκος δεν φέρει την άνοιξη. Απλά σας λέω ότι ξέρεις τι, ότι αν μπορεί η πολιτεία να κάνει κάτι για τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες. Κυρία Πανάγου.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
2: Καλά, κυρία Πανάγου.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά.
3: Και εσείς να είστε πάντα καλά.
2: Fishing gives life.
3: Και μακριά από το λαγοκέφαλο. Μακριά. Μακριά.
2: Κάτι άλλο, αν δει κανένας μικρός, καμία κυρία που δεν ξέρει, να μην το αγγίξει. Να μην το αγγίζει το ψάρι αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Είναι τοξικό. Κατευθείαν πρέπει να πάει να πλύνει τα χέρια του.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κυρία Πανάγου.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
2: Επίσης, ολόκληρο κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία, 22 του Ιούνιου. Η καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Σας θυμίζουμε ότι είχε δοθεί μια παράταση. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα? Υπάρχει ενδιαφέρον? Πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την καλημερίζω. Καλημέρα σας, κυρία Τσεβάμιλα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κυρία Πανάγου.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Για δώστε μας μια εικόνα από το δικό σας δήμο, από τη δική σας περιοχή. Έχουν προχωρήσει η διαδικασία, έχει προχωρήσει η διαδικασία καθαρισμού οικοπαίδων?
1: Όπως το λέτε, καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δείκτη 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πώς πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα.
0: Λοιπόν, μέσα σε 48 ώρες είχαμε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σημαίνει συναγερμός, έτσι? Σημαίνει, δηλαδή είναι, και είμαστε στις 22 του Ιούνιου, δεν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες ακόμα, δόξα τω Θεώ, αλλά έχουμε όμως αέριδες.
1: Έχουμε μελτέμια, ναι. Βλέπουν, δηλαδή, και εκείνοι που έχουν ένα οικόπεδο και δεν το έχουν καθαρίσει, κοιμούνται ήσυχοι. Αυτό είναι τραγικό. Δεν ξέρω γιατί οι άλλοι λαοί ζουν σε μια ευνομία, ενώ εμείς όχι.
0: Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι, τουλάχιστον στη δική σας περιοχή που έχετε έτσι μια εικόνα, έχουν προχωρήσει οι καθαρισμοί?
1: Πάνω από 70% η αλήθεια είναι. Είμαστε σε πολύ καλό βαθμό όλο αυτό το γεγονός, αλλά έχει ακόμα δουλίτσα. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε με τίποτα. Τα παιδιά σας λέω δουλεύουν. Έχουμε δώσει και σε εργολαβίες και δουλεύουν παράλληλα, γιατί η ακτίνα είναι πολύ μεγάλη. Ραφίνα Πικέρμη, ορεινό Πικέρμη, ορεινά σημεία. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου.
0: Σωστά.
1: Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση όλα τα οικόπεδα, είτε εντός είτε εκτός, γιατί το κακό μπορεί να συμβεί σε ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο και να ψάχνουμε μετά να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Μα βέβαια στην εκτός σχεδίου, εκεί που είναι η εξοχή, εκεί που είναι το πολυπράσινο. Σπάνια θα δούμε φωτιά σε πολυκατοικίες ή γενικά στο κέντρο ενός οικισμού.
0: Εσείς τώρα από αύριο θα βγείτε έξω με τα κλιμάκια να ρίχνετε πρόστιμα ή θα είστε πιο ελαστικοί, ας πούμε?
1: Ειδοποιούμε, ενημερώνουμε. Η πυροσβεστική, να ξέρετε ότι επισημαίνει τα πολύ επικίνδυνα σημεία και μας στέλνει έγγραφο. Είναι υποχρεωτικό. Προσπαθώντας να πείσουμε, σας λέω, αυτούς που δεν θέλουν να πιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που το λένε αρκετοί, ας πούμε, ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ότι οι τιμές των συνεργείων, τα χρήματα που ζητούν τα συνεργεία, τα κατάλληλα συνεργεία για να καθαρίσουν οικόπεδα, έχουν ξεφύγει λίγο. Δηλαδή, έχουμε ακούσει κάποιες τιμές που πραγματικά είναι απαγορευτικές για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις κτλ. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχει ένα μικρό οικόπεδο κτλ. Και ακριβώς επειδή πλέον καθίσταται υποχρεωτικός ο καθαρισμός, κάποιοι, ας πούμε, έχουν φροντίσει να εκτοξεύσουν έτσι και τα τιμολόγια τους. Εσείς το παρατηρήσατε αυτό, σας το έκαναν ως παράπονο οι δημότες σας?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος ως υπηρεσία δεν γνωρίζει τι κάνουν οι ιδιώτες. Αυτό είναι ένα μέλημα που τους ΔΟΕ ή άλλων ελεκτικών μηχανισμών. Αλίμονο, εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε αυτό.
0: Ναι, λέω, αν σας το είπαν ως παράπονο ότι δεν το καθάρισα διότι ήταν πολλά τα χρήματα που μου ζητήθηκαν, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Ούτως ή άλλως ένας με 300 μέτρα οικόπεδο ή 500 που είναι τα συνήθεια εδώ στην περιοχή, δεν νομίζω ότι πληρώνει πάρα πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ελεύθερη αγορά μπορεί να κάνεις και έρευνα. να ζητήσεις προσφορές από 2-3 ανθρώπους.
0: Στα προηγούμενα χρόνια, κατά τα προηγούμενα χρόνια, που επίσης ήταν υποχρεωτικός ο καθαρισμός, τα δύο τελευταία τουλάχιστον, ήταν καλύτερη η ανταπόκριση του κόσμου?
1: Νομίζω ότι κάθε χρόνο πάμε λίγο ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή το 24 ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν ξαφνικά ο νόμος, η επιβολή του νόμου. Το 25 βελτιωθήκαμε, φέτος ακόμα περισσότερο. Επιστεύω σε 2-3 χρόνια να έχουμε ολοκληρώσει όλο το γεγονός αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τουρισμό έχετε?
1: Πάρα πολύ. Η Ραφίνα σφίζει από ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Mm-hmm. Το βλέπουμε στα καταστήματα εξυπηρέτησης για φαγητό, το βλέπουμε στους δρόμους που κινούνται, γιατί έχουν ένα σταθμό μας μεταξύ αεροδρομίου και Κυκλάδων.
0: Σωστά.
1: Μένουν εδώ 2-3 νύχτες, όσο και περισσότερο, γιατί πάνε επίσκεψη στην Ακρόπολη, στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Μαραθώνα, στην Αρτέμιδα, και έτσι πραγματικά είμαι πάρα πολύ κόσμο φέτος.
0: Μπράβο. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Επίσης,
0: να είστε καλά. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Είναι κλειστά 4 δρόμια της Ρωσίας μετά από μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόνς, παρακαλώ. Τα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Ουκρανία σφυροκοπά εδώ και 2 ώρες στη ρωσική πρωτεύουσα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό ότι λίγες ώρες πριν έκλεισε 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα λόγω κάποιων drones, μάλιστα 60 στον αριθμό, έτσι τα αποδίδει η ρωσική πλευρά, από την Ουκρανία μέσα σε 2 ώρες, 60 drones. Και μάλιστα σχετική ανακοίνωση έκανε και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο οποίος είπε ότι κατέριψαν 59 ουκρανικά drones από τις 3 τα ξημερώματα έως τις 5 το πρωί. Και ενώ τα πράγματα για τη Μέση Ανατολή φαίνεται να παίρνουν ένα δρόμο, έναν καλό δρόμο, να υπάρχει μια αισιοδοξία σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, έτσι όπως τον αποφάσισαν και όπως τον ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι δύο πλευρές, με τη συμμετοχή φυσικά και του Πακιστάν και του Κατάρ, εδώ βλέπουμε στον ρωσοκρανικό πόλεμο δυστυχώς να μην υπάρχει κάτι έτσι ευχάριστο να πούμε, ενώ στον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή υπάρχει, διαφαίνεται μία πρόοδος στις συνομιλίες εκεί στην Ελβετία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον ρωσοκρανικό πόλεμο.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, σήμερα εκπνέει η προθεσμία. Όπως ακούσατε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την καθαρισμό και τον οικοθερισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Σήμερα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί φτάνουν τις 610.000. Υπάρχει αυτή φυσικά η υποχρέωση στον καθαρισμό και στη δήλωση από τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, από τους επικαρποτές, από τους μισθωτές και από τους υπομισθωτές. Τώρα βέβαια η υποχρέωση δεν σταματά μόνο στον καθαρισμό. Τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, λέει η πυροσβεστική, όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ξερά σπασμένα δέντρα κλαδιά, ειδικά όσον τα δέντρα ακουμπούν σε κτίσματα, να απομακρυνθεί η ξερή βλάστηση, τα πεσμένα φύλλα και άλλα έφλεκτα υλικά από το έδαφος, να κλαδευτούν δέντρα, να αραιώσει η θαμνώδης βλάστηση, να απομακρυνθούν φυσικά τα σκουπίδια και όλα τα έφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά και να γίνει η συλλογή και η μεταφορά όλων των υπολοιμάτων καθαρισμού χωρίς ανεξέλεγκτη απόρριψη. Δηλαδή δεν τα κόβουμε και τα μεταφέρουμε στη γωνία της γειτονιάς, απλά τα πάμε κάπου εκεί που πρέπει. Και γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και κάποιες έτσι ανεξέλεγκτες χωματερές σε διάφορους δήμους. Τώρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα, 500 ευρώ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει γίνει δήλωση, 5.000 ευρώ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση και 1 ευρώ το τετραγωνικό, ελάχιστο 200 ευρώ μέχρι στο 2.000 από το Δήμο αν δεν τηρείται η υποχρέωση συντήρησης μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Τώρα, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή για κάποιους άλλους λόγους, η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε σε ΚΕΠ ή στο αρμόδιο πυροσβεστικό σώμα της χώρας.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εδώ στην Χαμολιά: χρειαζόμαστε, λέει, πρέπει να καθαριστεί, λέει, το δάσος, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Είναι, λέει, δύσκολα τα πράγματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτό πάντως, ότι σε πολλές περιοχές οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων κάνουν λόγο, έτσι, για χρήματα τα οποία τους ζητούνται από ιδιώτες για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, τα οποία η αλήθεια είναι ότι ξεπερνούν και λίγο την κανονικότητα, θα έλεγε κανείς, διότι εκμεταλλεύονται πλέον και αυτοί ότι η προθεσμία εκπνέει σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, και ήταν δύσκολο να βρεις κάποιο συνεργείο να καθαρίσει το οικόπεδο. Αφενός αυτό, αφετέρου βεβαίως δεν ήταν μόνο ότι ήταν δύσκολο, ήταν δεσέβρετη, αλλά ήταν και υπέρογκο το κόστος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου του γεγονότος ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε ήδη πάνω από 80 πυρκαγιές στη χώρα, και όπου υπάρχουν ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια κτλ., αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι εστίες πυρκαγιάς. Άρα καλό είναι ακόμη και σήμερα, ακόμη και εκπρόθεσμα, ακόμη τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε μπορεί να γίνει για τον καθαρισμό ενός οικοπαίδου, θα πρέπει να γίνει. Γιατί σε πάρα πολλές περιοχές, δεν νομίζω ότι υπάρχει και περιοχή της χώρας που να μην έχει πληγεί από κάποια πυρκαγιά τα τελευταία χρόνια, και είναι ο μόνιμος πονοκέφαλος. Δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι από τη μία, χαρούμενοι από πλευράς διάθεσης, αλλά με δυσκολίες, γιατί ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Για θερμοκρασίες δεν μιλάμε εμείς τώρα, ας μιλήσουν οι κεντροευρωπαίοι. Εμείς μια χαρά είμαστε με το 32. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατέληξαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν μετά από πολύερες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές έθεσαν τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης δήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Παράλληλα, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κυτάρου αποτροπής συγκρούσεων με τη συμμετοχή του Λιβάνου και στόχο τη διασφάλιση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο θα εγκαινιάσουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα διασφαλίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά σε περίπτωση ενός γενικευμένου ψηφιακού πολέμου. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά. Πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση τον Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρεται και με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 18 αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Στα αθλητικά, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Σέρβος Ζέλικο Μπράνοβιτς το μεσημέρι, επίσημη παρουσίαση. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη-Πράσινο-Ακροτίνη 2-2.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτή που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Αν η Τσαγκαροδευτέρα είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο αυτής της Δευτέρας. Μη σου πω ότι θα είχε το πρόσωπό μου. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Τώρα, λίγο η ζέστη, λίγο το καλοκαίρι, λίγο που σκέφτεσαι τις διακοπές, λίγο που το Σαββατοκύριακο γίνεται το Σαββατοκύριακο εργασίας, λίγο η κούρα που μαζεύεται και αρχίζει και βγαίνει τώρα όλα μαζί, και τσουκου τσουκου βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο και νιώθεις και ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν είσαι και με γεμάτες μπαταρίες για να τα αντιμετωπίσεις όλα. Σου έρχεται και η Δευτέρα, τσαγκαρά Δευτέρα. Αλλά έχουμε αντέξει πολύ χειρότερα. Σιγά μην δεν αντέξουμε τώρα σε μια Δευτέρα. Παιχνιδάκι. Piece of cake που λένε και οι φίλοι Βρετανοί. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως πάντα. Έτσι κι αλλιώς, καλά, Αύγουστος δεν είναι, αλλά νομίζω ότι θα αποδειχθεί για ακόμη μια φορά αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, ότι δεν ισχύει το ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις και το καλοκαίρι γενικά πέφτει ο ρυθμός. Τίποτα. Ούτε ο ρυθμός πέφτει, ούτε τίποτα. Φάγαμε τον Ιούνιο, δηλαδή τι έχει μείνει. Έχει μείνει μια εβδομάδα ακόμα ολόκληρη και κάτι χασομέρια μετά στην επόμενη και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε επίσημα από τις 21 του μήνα στο καλοκαίρι. Βέβαια, είναι πλέον και επίσημα καλοκαίρι από χθες. Θεωρητικά έχει αρχίσει και μικραίνει η νύχτα, όχι, ανάποδα, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να το δούμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι θα μικραίνει η μέρα. Ακόμα είμαστε στη φάση του έρχεται το βράδυ και ακόμα είναι ξημέρωμα. Είναι οι μέρες και οι ώρες που λόγω και της ζέστης θες να είσαι στη θάλασσα, για να σβήνει η θάλασσα εκεί. Κοκκινό φεγγάρι, κοκκινό φεγγάρι. Και να βλέπεις και το φεγγάρι στο τυφρώμα και αν είναι έρχονται και πανσέλινοι, βέβαια, του καλοκαιριού που πάντα έχουν μια ιδιαιτερότητα, πέρα από το ότι είναι μεγαλύτερο το φεγγάρι γιατί είναι πιο κοντά στη γη και είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι αλλιώς τώρα να μπορείς να πας στη θαλασσίτσα να δεις την Μπαρσέλινο ή να ρομαντζάρεις τέλος πάντων έξω εύκολα το βράδυ από το να κάνει κρύο και να το βλέπεις μέσα από το παράθυρο, μέσα από το τζάμι. Εδώ σε γενικές γραμμές καλά μας έχει πάει από τη ζέστη, δηλαδή δεν είναι ότι δεν κάνει ζέστη, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες δεν αντέχεται αυτό το πράγμα καθόλου. Έχει περάσει σχετικά εύκολα μέχρι τώρα ο Ιούνιος και σήμερα θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά και στους 35, μπορεί και στους 36, αλλά σε γενικές γραμμές στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί 29 έως 31, στα νότια τοπικά 32, θα έχει μια ζέστη, αλλά δεν θα είναι ακόμα ζεστικάψωνα. Και αέριδες θα έχει, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, αέριδες που έχουν φέρει δυστυχώς φωτιές. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες, είχαμε 83 εστίες φωτιάς, είχαμε και τις πρώτες μεγάλες φωτιές που σήμανε κανονικός συναγερμός στην πυροσβεστική. Ευτυχώς δεν είχαμε τουλάχιστον προς ώρας πολύ κακή εξέλιξη με τις φωτιές. Να μου πεις, μια φωτιά κάτι καίει, ζημιά είναι, σωστό. Αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λίγη σήμερα η διαδικασία για τον καθαρισμό, για την ακρίβεια, για να το λέμε σωστά, για τη δήλωση των καθαρών οικοπαίδων στην σχετική πλατφόρμα. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι και ξεκινούν και τα πρόστιμα. 500 ευρώ σε όποιον δεν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, 100 ευρώ σε όποιον έχει καθαρίσει αλλά δεν το δήλωσε, 5.000 ευρώ σε όποιον έχει δηλώσει ψευδός ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Εδώ προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση 6 μηνών. Το ζήτημα είναι ότι καλό είναι να συνεχίσουμε να κρατάμε καθαρά τα οικόπεδα που καθάρισαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς να μην υπάρχουν οικόπεδα γεμάτα. Είναι λιγότερες οι δηλώσεις σχέση με πέρυσι, είναι η αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι απλά κάποιοι δεν το δήλωσαν. Όχι απλά ότι δεν το καθάρισαν. Όπως επίσης μένει να δούμε πια τι γίνεται και με τους Δήμους. Αν κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους, να καθαρίσουν ό,τι έπρεπε να καθαρίσουν από τους κοινόχους τους χώρους, αλλά και να μαζέψουν όλα αυτά που καθάρισαν οι άλλοι στα δικά τους οικόπεδα. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί αν εγώ τα καθαρίσω και απλά αυτά γίνουν βουνά που είναι σε διάφορα σημεία μέσα στο Δήμο, μη σου πω ότι είναι και περισσότερο επικίνδυνο από το να ήταν ακαθάριστο το οικόπεδο, το να είναι ένα βουνό μαζεμένο με ξερά χόρτα και κλαδιά. Λέγαμε για τον καύσωνα, όπου στην Ευρώπη ο καύσωνας κρατάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή στην Ισπανία και στην Γαλλία και σε άλλες χώρες μιλάμε για σαραντάρια που εκεί δεν είναι και μαθημένοι για τέτοιες θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δεν έχουν καν air condition στα σπίτια τους όλοι αυτοί, διότι δεν είχαν ανάγκη ποτέ να έχουν air condition. Διότι δεν έκανε ποτέ τόσους καύσωνες και μάλιστα παρατεταμένους. Έκανε, ξέρω, μια μέρα ζέστη. Άντε άλλη μία. Αυτό ήταν όλο το καλοκαίρι. Τώρα εκεί τους χτυπάει και τους ξαναχτυπάει και δεν λέει να πέσει το θερμόμετρο. Στην Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για κύμα ζέστης που είναι εντελώς ασυνήθιστο. Οι Γάλλοι, ειδικά οι Παριζιάνοι, έχουν πάρει σβάρνα τους ποταμούς και προσπαθούν να δροσιστούν και να λύσουν το πρόβλημα της υψηλής θερμοκρασίας. Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. 13 από τις 17 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ η χώρα των Βάσκων τέθηκε σε κόκκινο επίπεδο προειδοποίησης. Στη Μαδρίτη, κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούσαν χθες να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο όταν η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει επικίνδυνα. Ακόμα και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να κλείσει τη ζώνη φιλάθλων που είχε δημιουργηθεί στην πλατεία Κολών για την παρακολούθηση αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί έπαιζε και η Ισπανία εχθές, οπότε θα μαζευόντουσαν σε πλατείες για να το δουν οι Ισπανοί και να παρεγγυρίσουν την αλήθεια. Είναι μεγάλη νίκη της Ισπανίας, ενώ μεγάλη νίκη σε Εύρος, έβαλε 4 γκολ. Ήταν λίγο σαν να ξέσπασε, σαν να ξεμπούκωσε από τον προηγούμενο αγώνα. Οι Ισπανικές αρχές αποφάσισαν λοιπόν να μην επιτρέψουν αυτές τις μαζικές συγκεντρώσεις πλατείες για να μην τους κάψει ο ήλιος, που λένε. Χθες είχαμε Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0, την Ισία Ιαπωνία 0-4 και πολύ εύκολα, και η Τινησία έμειναν εκτός. Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0 και συνεχίζει ο αγώνας για τον επόμενο γύρο για όλες τις ομάδες. Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-1, Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Έχει το βράδυ Αργεντινή Αυστρία. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος, ξεκινάει ο τρίτος γύρος από την πρώτη φάση του Μουντιάλ, όπου με εξαίρεση τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αν θυμάμαι καλά, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν την πρόκρισή τους στον τρίτο γύρο. Κάποιοι με μεγαλύτερες πιθανότητες, κάποιοι με λιγότερες πιθανότητες, κάποιοι δεν έχουν καθόλου πιθανότητες, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι όλα θα παιχτούν στο τρίτο παιχνίδι της πρώτης φάσης. Είχαμε και την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όπου μετά από πολλά χρόνια ο Ζώτης επιστρέφει στο σπίτι του, όπως λένε οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι και λίγο, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό, 5 ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Ζώτης, έχει στην συλλογή του, έχει πάρει τόσα ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό, τόσο πρωταθλήματα, τόσα κύπελα. Γενικά είναι δεδομένο ότι αναπτέρωνε το ηθικό των Πρασίνων. Νομίζω ότι ήταν η κίνηση αυτή που θα φέρει την αναδιάταξη στον οργανισμό, που η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετά προβλήματα το προηγούμενο διάστημα ψυχολογίας κατά κύριο λόγο. Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό από την άλλη, στον Μπασκετικό Ολυμπιακό από την άλλη, προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν την καλή χρονιά, να κάνουν μεταγραφές ώστε να αντιμετωπίσουν την επόμενη χρονιά και τον, όπως όλα δείχνουν, ανανεωμένο και μάλλον δυνατότερο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Και ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, ο Νίστρουπ, ο οποίος ξεκίνησε δουλειά, παρουσιάστηκε χθες. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα, είπε ο νέος προπονητής. Ναι. Όταν θα έρθει, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, όταν θα έρθει πίεση από την κερκίδα του Παναθηναϊκού μετά από τόσα χρόνια που δεν έχει πάει καλά η ομάδα, να δούμε αν θα είναι κίνητρο για να μείνει, κίνητρο για να φύγει. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Στις ειδήσεις που μας συγκλώνησαν τις μέρες που πέρασαν, προφανώς και η δολοφονία της Σταυρούλας, η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας στην Κρήτη, όπου ο ενοικιαστής της ομολόγησε την δολοφονία. Είναι πολλές πια οι γενεκτονίες μέσα στο 2026, πολλές οι γενεκτονίες μέσα στον Ιούνιο. Αναζητούνται τα κίνητρα, διότι η εξήγηση που έχει δώσει ο ενοικιαστής ότι τσακώθηκαν γιατί του είπε ότι έχει κάνει ζημιές, δεν έπεισαν τις αρχές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναζητούν τώρα τα πραγματικά κίνητρα. Να δούμε αν είναι ερωτικού ενδιαφέροντος ή όχι. Όπως και να έχει, είναι μία ακόμα γυναικοκτονία, είναι μία ακόμα δολοφονία μιας γυναίκας από έναν άνδρα, διότι θεώρησε ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημά του, όποιο και αν ήταν αυτό. Ο ίδιος ξαναλέει, υποστηρίζει ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο και ότι προέκυψε ύστερα από έντονο καυγά, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, σχετιζόταν με παρατηρήσεις για φθορές στο ακίνητο που του νίκιαζε. Αν θέλετε τα στοιχεία του δικτύου δομών για γυναίκες θύματα βίας το πρώτο πεντάμενο του 2026, που δείχνουν δηλαδή και την εικόνα δυστυχώς που επικρατεί, χωρίς να υπάρχει μέσα Ιούνιος που φαίνεται να είναι εξαιρετικά δύσκολος, διαβάζω εδώ από τα νέα, 3.663 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900 του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για καταγγελίες τέτοιων περιστατικών, 2.098 αφορούσαν περιστατικά βίας, 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου, 995 ζήτησαν ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης, 1.853 γυναίκες θύματα βίας εξυπηρετήθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης. 77 γυναίκες και 127 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες για θύματα μόνο το πεντάμινο, ξαναλέω, 1η Ιανουαρίου με 31 Μαΐου 2026. 6.773 κλήσεις δέχτηκε η γραμμή SOS 15900. Τα συμβουλευτικά κέντρα παρήχαν βοήθεια σε 4.755 γυναίκες, 531 άτομα φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες, 359 γυναίκες χορηγήθηκε panic button. Ένα υφιστάμενο πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα που υπάρχει, ένα πρόβλημα που δυστυχώς κάθε μέρα το βλέπουμε γύρω μας ή τέλος πάντων το ανακαλύπτουμε γύρω μας. Οι γυναικτονίες που γίνονται όλο και περισσότερες, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Προφανώς ούτε με τον ορισμό απλά του όρου γυναικοκτονία θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε με panic button απλά θα λυθεί το πρόβλημα, ούτε απλά με γραμμές επικοινωνίας και στήριξης. Προφανώς και όλα αυτά χρειάζονται, αλλά δεν είναι η απόλυτη λύση για όλο αυτό που βλέπουμε να καλπάζει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι απλά ότι υπάρχει, το βλέπουμε, δεν είναι μόνο τα social ή το μαθαίνουμε περισσότερο. Οι ειδικοί λένε ότι όντως η βία στην κοινωνία έχει οδηγήσει σε αύξηση των φαινομένων βίας και σε αύξηση των γυναικοκτονιών. Το άλλο περιστατικό που προφανώς και μας συγκλώνει σε όλους ήταν αυτό με την 60χρονη και το σκύλο που τον πάτησε, όπως φαίνεται στο πλάνο, πάρα πολύ εύκολα έγινε όλο αυτό, δηλαδή το κατάλαβε, όπως είπε και η ίδια, αλλά φοβήθηκε και έφυγε, και ως εκ τούτου το περιστατικό στη Γαστούνη έχει προκαλέσει οργή. εξαιτίας του βίντεο που καταγράφει την οδηγό, να περνάει με το αυτοκίνητό της πάνω από ένα αδέσποτο σκύλο που ήταν στη μέση του δρόμου, δεν πετάχτηκε, ήταν εκεί και ούτε το αυτοκίνητο ερχόταν με ταχύτητα και δεν το είδε. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για το εισιτήριο που σας προσφέρει η EasyJets, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για να βγει ο τυχερός ή τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet στο Αιγαίο. Διαλέγετε και εσείς διαλέγετε τον προορισμό και η EasyJet σας κάνει δώρο τα εισιτήρια, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στο 211-1080-880 σας απαντάει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στα μηνύματά σας, σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας ή και για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή, τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και στον ήχο ο μάστερ των πλατό, ο μάστερ των πολύχρωμων κουμπιών, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο Αλεξανδρός Κλώστας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1. Αναλυτικά το θέμα των διαπραγματεύσεων θα το δούμε σε πολύ λίγο. Θα συζητήσουμε ποιες είναι οι προοπτικές, αν η σελίδα που έχει ανοίξει φέρνει αισιοδοξία ή όχι, η κρίση μεγαλείου που έχει πάθει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ, η ενέργεια και πού θα πάει. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται στα 79,81 δολάρια το βαρέλι, υποχωρεί και πάλι μετά τα υψηλότερα που είχε βρεθεί εξαιτίας των δυσκολιών που είχαν παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις. Στα 42 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία που μάλλον θα μπουν πάλι στη γνωστή τους διαδικασία να ψάχνουν για πρωθυπουργό. Ο κ. Στάμερ μάλλον θα μας αποχαιρετήσει, έτσι σκέφτεται, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι μετράει ώρες. Ακόμα και σήμερα μπορεί να ανακοινώσει την παραίτησή του και να ανοίξει ο κύκλος για την επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού και προφανώς για νέες εκλογές και όλα αυτά. Εδώ στο εσωτερικό τη συζητάμε. Συζητάμε για την ακρίβεια, για τα ενίκια, για το πλαφόν. Συζητάμε για τους λογοκέφαλους, βεβαίως έχει γίνει. Όπου και πας, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, συζητάνε για τον λογοκέφαλο. Συζητάμε για την τελική ευθεία που έχει μπει το πολιτικό σύστημα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Και
1: η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33 811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα

Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Νέα είσοδος, νέο τραγούδι, Σταυροσιόλας, Μαρίζα Ρίζου, μην ακουστεί σου λέω, είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντιούνται δισκογραφικά, η μουσική είναι Σταυροσιόλα, η στίχη της Μαρίτα Αλιμίση. Καλό τάξιδο που λένε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, αυτή την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, που όλοι είναι λίγο μαχμουρλίδες, λίγο νισταγμένοι, λίγο βαρεμένοι, λίγο τσαγκάρο Δευτέρα, λίγο που θα πάει, θα περάσει και τέτοια. Είναι οι διακοπές μπροστά, είναι η ζέστη, είναι η κούραση, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πάντων, που κάνει λίγο πιο περίεργη την έναρξη κάθε εβδομάδα. Εντάξει, είπαμε. Δευτέρα είναι, θα περάσει. Παραπολιτικά 90,1, τα μηνύματα στο radio@paralitika.gr. Καλημέρα στην Γεωργία με τις καλημέρες της για ευχές για μια καλή εβδομάδα και ανησυχεί για τα κλαδεμένα που έχουν γίνει βουνά σε κάποιους δήμους και ελπίζω να μαζευτούν. Καλά, Γεωργία, μην αγχώνεσαι για τους λογοκέφαλους, θα το κάνουμε το μπάνιο, δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, δεν έχω καταλάβει τι έχουν ανατινάξει. Καλημέρα στον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εμείς θα καθαρίσουμε και πληρώσαμε και το διατηρούμε καθαρό δίπλα από το σπίτι μου εμένα που έχει ο Δήμος καμιά δεκαριά στρέμματα και είναι δάσος. Τι γίνεται? Σωστό, Γιώργο, το λέμε ότι το ζήτημα είναι πλέον να δούμε τι κάνουν και οι Δήμοι, αν δηλαδή έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους.

0: Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Ένα διπλό εισιτήριο. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τι συζητά ο κόσμος ολόκληρος. Συζητά τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τελικά στην Ελβετία με καθυστέρηση κάποιων ωρών σε σχέση με την Παρασκευή. Το καλό είναι ότι ξεκίνησαν. Αυτό είναι το ένα καλό. Τώρα, το πού θα πάνε και αν θα πάνε και πώς θα πάνε και αν όλο αυτό είναι ένα θρίλερ που το δημιουργούν για να υπάρχει και μια ένταση ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, που είναι σκληρή, θα φανεί στην πορεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας αξιολογήσει λίγο τις πρώτες επαφές στην Ελβετία μεταξύ των δύο πλευρών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κλάψη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ζητήσω το πρώτο σχόλιο για τις επαφές, για τις διαπραγματεύσεις.
1: Θετικό είναι που ξεκινούν, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, διότι οι απόψεις των δύο πλευρών δεν είναι συγκλίνουσες, αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή, και θα υπάρξουν φαντάζομαι πολλά πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία. Νομίζω ότι το μείζον θα είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά σε αυτό οι Ιρανοί έχουν ήδη εξασφαλίσει ότι θα το συνεχίσουν με έναν τρόπο, από την προκαταρκτική συμφωνία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα υποσχεθούν είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έλεγαν από πριν, ότι δεν θα αναπτύξουν πυρηνικά όπλα, το οποίο είναι διαφορετικό από το πυρηνικό πρόγραμμα γενικώς. Άρα δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρόκειται να πάρουν κάτι πολύ περισσότερο από εκείνο που είχαν ήδη το 2015, όταν ο κύριος Τραμπ κατρίγησε την προηγούμενη συμφωνία.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι, με την εμπειρία που έχουμε από τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι γρήγορο, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει επιμονή, θέλει διάρκεια. Απλά εδώ υπάρχουν παράγοντες που δείχνουν να μην έχουν επιμονή, μάλλον να μην έχουν υπομονή για να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Την ώρα που ο Βάνς έλεγε, για παράδειγμα, χθες για τη σημασία που έχει αυτή η συνάντηση, ο Τραμπ έλεγε ότι θα σας βομβαρδίσουμε και πάλι.
1: Αν πάρουμε τις μετρητές, αλλά όσο έχει πει ο κύριος Τραμπ από την αρχή του πολέμου,
0: ναι,
1: θα πρέπει να τρελαθούμε περίπου, διότι, ναι, έχει πει τα πάντα και τα αντίθετα.
0: Σωστό, του.
1: Είναι
0: σωστό.
1: Ένας τόσο αντιφατικός άνθρωπος, εκφύσεως, αλλά ακόμα περισσότερο όταν έχει να κάνει με θέματα διεθνούς πολιτικής. Νομίζω ότι δεν αντανακτούν όλα αυτά μια στρατηγική, αλλά περισσότερο την ψυχοσύνθεσή του, το ορμανφιτό του, δηλαδή το πώς εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή αντιδράει με έναν τρόπο. Μάλλον ενστικτώδες θα σας έλεγα, δεν είναι ένας καχυστής ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Περισσότερο μοιάζει με άνθρωπο που σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο.
0: Σωστό.
1: Μέρα με την ημέρα.
0: Σωστό. Αυτό ξέρει και καλύτερα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι η αλήθεια. Είναι και η εμπειρία του.
0: Ναι, είναι η εμπειρία του. Το είχε πει κιόλας ότι ένας καλός επιχειρηματίας μπορεί να τα κάνει όλα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.
1: Η διαφορά είναι ότι είναι άλλο πράγμα το επιχειρήν. Και
0: σωστό.
1: Άλλο πράγμα η διπλωματία. Δεν είναι δύο ίδια πράγματα. Μπορεί και να υπάρχει έννοια της διαπραγμάτευσης.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε με τους ίδιους όρους γίνεται, ούτε με το ίδιο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα γίνεται, ούτε τις ίδιες επιπτώσεις έχει.
0: Ναι, απλά μέχρι τώρα ασκεί διπλωματία με βάση το επιχειρήν. Ακόμα και αυτός που στέλνει να διαπραγματευτούν είναι αντιπρόσωποι του, δεν είναι διπλωμάτες.
1: Ασκεί προσωπική διπλωματία.
0: Ναι.
1: Παραμερίζοντας εντελώς τη γραφειοκρατία του State Department, δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν τη θεσμική μνήμη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κατά τεκμήριο έχουν όχι μόνο εμπειρία αλλά και γνώση επί των πραγμάτων. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν οι επαγγελματίες διπλωμάτες. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν καμία χώρα να έχει διπλωματική υπηρεσία. Θα είχε έναν ηγέτη που θα άλλαζε από καιρούς καιρούν και έναν υπουργό εξωτερικών και θα πορευόταν με αυτό. Η σημασία του να έχεις τεχνοκράτες συμβούλους σε αυτά τα θέματα είναι ότι εκείνοι μπορούν να έχουν το μακροπρόθεσμο ορίζοντα των πραγμάτων και με μεγαλύτερη ψυχραιμία και λιγότερες πολιτικές δεσμεύσεις να προσπαθούν να βλουν πιο αντικειμενικά τα πράγματα.
0: Ωραία. Πού μπαίνει το ταβάνι της διαπραγμάτευσης, δηλαδή. Τι είναι αυτό που συζητούν τώρα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω συζητούν την εξειδίκευση της προκαταρκτικής συμφωνίας στους όρους που είναι αρκετά σαφείς. Έτσι,
0: ναι,
1: και αλλιώς. Δηλαδή το 2-3 είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Το ένα το είπαμε κιόλας, είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το δεύτερο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι παρεμφερές με το πρώτο, έχει μια συνάφεια. Και το τρίτο, σας έλεγα, είναι τα στενά του Ορμούζ, τα οποία προέκυψαν ως πρόβλημα μετά την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση. Επομένως, είναι και ένα καινούριο διαπραγματευτικό χαρτί που απέκτησε το Ιράν στην πορεία. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το Ιράν θα επιμείνει μέχρι τέλους. Mm-hmm. Και θα επιμείνει, διότι κάποια είναι για εκείνο θέμα ζωής και θανάτου. Λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι και ζήτημα εσωτερικής νομιμοποίησης, αλλά και ένα χαρτί για να το παίζει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις mm-hmm. στο απροσδιόριστο μέλλον. Και στα στενά του Ορμούς θα επιμείνει, διότι αυτό είναι κάτι που απέκτησε στην πορεία και δεν θέλει να το εγκαταλείψει.
0: Σωστά. Έτσι όπως έχει τεθεί το πλαίσιο για την συζήτηση, γιατί μέχρι την τελική συμφωνία έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αυτός ο πόλεμος έκανε ένα βήμα μπροστά την κατάσταση, δηλαδή επειδή όλοι αναζητούμε τον λόγο που έγινε αυτός ο πόλεμος.
1: Εάν το δούμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω έχουν βγει χαμένες.
0: Ναι.
1: Και έχουν βγει χαμένες διότι, πρώτον, οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν θέσει εξ αρχής δεν επετέφερσαν. Ούτε το καθεστώς ότι η Τεχεράνη ανατράπηκε, των αντίον, εμπεδόθηκε ακόμα περισσότερο. Και όλα αυτά νομιμοποιείται και διεθνώς ακόμα περισσότερο, διότι οι Αμερικανοί είναι αυτό. Ο κ. Τραμπ δηλαδή που ήθελε να το καταστρέψει, αυτούς τους ανθρώπους διαπραγματεύεται τώρα, διαπραγματεύεται με κάποιους άλλους. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει στη θέση του, ούτε καταστράφηκε ούτε πρόκειται να τον καταλήψει το Ιράν. Mm-hmm. Και σε όλα αυτά προσθέθηκε και το θέμα των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, αν δούμε την προκαταρκτική συμφωνία, λέει ότι εγγυάται το Ιράν για 60 ημέρες την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και τη δωρεάν διέλευση πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 ημέρες τα πράγματα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, να επιδιώξει το Ιράν να επιβάλλει κάποια τέλη. Δύσκολα θα το πετύχει, μεν, αλλά θα παρουσιάσει την υποτιθέμενη υποχώρηση από αυτή την αξίωση ως ένα χαρτί που θα θέλουν να τον ανταλλάξει με κάτι άλλο. Άρα πάλι κερδισμένο θα βγει από αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Και σε επίπεδο παγκόσμιων σχέσεων, δηλαδή επειδή έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, τι γίνεται με το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι οι σχέσεις, οι διακρατικές σχέσεις έχουν γίνει λίγο διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή πώς θα πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον κάθε ηγέτη ή τι λένε μεταξύ τους. Έχει αλλάξει ο κόσμος, νομίζω, πολύ ισορροπίες για την ακρίβεια, πολύ γρήγορα το τελευταίο διάστημα.
1: Έχει αλλάξει. Ο κύριος Τραμπ είναι καταλήτης εξελίξεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες ούτως ή άλλως πίεζαν προς την κατεύθυνση της αλλαγής και πάντα το διεθνές σύστημα αλλάζει. Αλλά η δική του συμπεριφορά είναι εκείνη η οποία δίνει και το στίγμα αυτής της αλλαγής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλα όσα έγιναν με την κυρία Μελώνη είναι πρωτοφανή, δεν έχουν προηγούμενο και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Άρα και το προσωπικό στοιχείο εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι, όπως είπαμε και πριν, καλός κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό συμβαίνει. Ο κύριος Τραμπ ασκεί και μια εντελώς προσωπικού τύπου διπλωματία, η οποία ξεφεύγει από τα καθιερωμένα.
0: Ναι. Για ποιον δεν ξέρει, η κυρία Μελώνη έβγαλε στα social μια σαν ανακοίνωση. Βγήκε τέλος πάντων και είπε ότι η Ιταλία δεν νικετεύει, ούτε η ίδια η Μελώνη νικετεύει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει αυτά τα κλασικά του, με παρακαλούσε να βγούμε μαζί μια φωτογραφία και τελικά βγήκαμε. Και όλο αυτό έχει προκαλέσει μια ένταση σε, θεωρητικά σε έναν σύμμαχο των ΗΠΑ, την κυρία Μελώνη.
1: Σε έναν σύμμαχο παραδοσιακό όπως είναι η Ιταλία, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ η Ιταλία. Mm-hmm. Και επιπλέον την κυρία Μελώνη, η οποία ήταν η πιο στενά συνδεδεμένη Ευρωπαία ηγέτη με τον κύριο Τραμπ από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, απομονώνεται ακόμα και με ανθρώπους που είχαν θετική προδιάθεση απέναντί του και είχαν εκφραστεί με επενετικό τρόπο και είχαν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ τους. Άρα, δεν είναι μια ορθολογική, ας το πούμε έτσι, επιλογή. Περισσότερο είναι μια ενστικτόδης κίνηση εκείνη την ώρα που θέλει να δείξει πόσο σπουδαίος είναι εκείνος και ότι όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ακόμα και αν δεχθούμε ότι η κυρία Μελώνη του ζήτησε τη φωτογραφία. Αυτό είναι κάτι που ένας φυσιολογικός ηγέτης δεν το λέει. Δεν το ανακοινώνει.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό.
0: Κάνα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει να ανακοινώνει πολύ σοβαρότερα πράγματα.
1: Ναι, λειτουργεί με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα και δεν πρέπει να τον αναλύουμε με όρους κόστους, ωφέλους, συμφέροντος ή απώλειας, αλλά περισσότερο με όρους ψυχολογικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του κίνητρο.
0: Ναι. μπορεί να προσαρμοστεί ο κόσμος σε έναν τέτοιο πλανητάρχη, υπό το δεδομένο ότι οι κρίσεις είναι πολλές και γύρω-γύρω, και η Ευρώπη για παράδειγμα δεν είναι στα καλύτερά της, δεν είναι σε μια φάση που δεν έχει προβλήματα δικά της να την απασχολούν.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ερώτημα, εάν θα μπορέσει να μεταξελιχθεί σε πραγματικό παίχτη στο διεθνές σύστημα ή αν θα παραμείνει ένα είδος ρητορικού ομίλου, στον οποίο τα κράτη-μέλη θα πηγαίνουν, θα ανταλλάσσουν απόψεις, θα κουβεντιάζουν, θα διαπραγματεύονται, θα περνάνε οι μέρες ή οι εβδομάδες, και όταν μέχρι να λάβουν την απόφαση, η κρίση θα έχει αλλάξει, το περιβάλλον θα έχει αλλάξει και απλώς θα ακολουθούν τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις σαν θεατές. Σε αυτό τον κόσμο, τον απορριθμισμένο κόσμο, η πολιτική του κυρίου Τραμπ, έτσι όπως ασκείται, όχι μόνο δεν διευκολύνει την κατάσταση, αλλά επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχει που υπάρχει το πρόβλημα. Εκείνος το υπογραμμίζει και το επιδεινώνει ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουν μια πολύ βαθύτερη απειλή. Και η απειλή αυτή δεν είναι ούτε το Ιράν, ούτε η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα, η οποία έρχεται με ραγδαίο ρυθμό να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολλά πεδία των διεθνών σχέσεων. Νομίζω ότι σπαταλούν δυνάμεις δεξιά και αριστερά, χωρίς να το λογαριάζουν πολύ καλά, απομονώνονται από συμμάχους, και τελικά αυτό που δείχνει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον αυτή η απορρίθμιση και της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι πέρα από την απορρίθμιση των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει και πώς υποχωρεί συνολικά η Δύση στο διεθνή καταμερισμό της ισχύως, και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό και για μας στην Ευρώπη και ειδικότερα για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, προφανώς αυτό, όσο υπάρχει ο Τραμπ, είναι ένα επεισόδιο στα πολλά επεισόδια που έχουμε να δούμε μπροστά, όπως πηγαίνει το πράγμα. Επειδή διαβάζω και τις πρώτες δημοσιεύσεις του βιβλίου που ετοιμάζεται να βγει αύριο, αν θυμάμαι καλά, που ο ίδιος νιώθει πιο ισχυρός από τον Ατίλα, τον Τζέγκις Χάν, τον Ναπολέοντα και διάφορους τέτοιους ηγέτες. Μπαίνουμε σε μια φάση που ο κόσμος θα ξαναμετρηθεί ολόκληρος, θα ξαναψάξουμε τις ισορροπίες μας.
1: Έχουμε ήδη μπει σε μια τέτοια φάση. Mm. Και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει άρδιν εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ με τις εξαλωσύνες του, περί αυτό πρόκειται, είναι να επιταχύνει τον χρόνο. Όχι όμως νομίζω να αλλάζει δραστικά την πορεία των πραγματών. Δεν είναι εύκολο ένας μόνο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Έχουμε δηλαδή μια μετατόπιση, για παράδειγμα, του πληθυσμιακού δυναμικού της Ιφιλίου προς τον Νότο και προς την Ανατολή, με έναν τρόπο ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, ας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι το 1950, δηλαδή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πληθυσμός της Ευρώπης και της Αφρικής ήταν περίπου ίσος. Ο πληθυσμός της Ευρώπης ήταν μεγαλύτερος από της Αφρικής. Ναι. Στα τέλη του 20ου αιώνα τα δύο ίσως και λύστηκαν. Σήμερα ο πληθυσμός της Αφρικής είναι περίπου 20 με 30% μεγαλύτερος και η ψαλίδα αυξάνει. Και μόνο αυτό δημιουργεί μία πίεση στο διεθνές σύστημα. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε στην Ινδία, στην Κίνα και πάει λέγοντας. Άρα δεν είναι μόνο η πολιτική ενός ανθρώπου, είναι οι βαθύτερες δυνάμεις που κινούν την ιστορία, αλλά τις οποίες αντί αυτός ο άνθρωπος που έχει την μεγαλύτερη εξουσία στον κόσμο να προσπαθήσει κάπως να τη διδασέψει, μάλλον τη απελευθερώνει
0: ακόμα περισσότερο. Λειτουργεί λίγο σαν επιταχυντής ο
1: Τραμπ. Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας ακόμα πιο έντονα, ας πούμε, ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Παιδιά, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά η Cindy Lauper γίνεται σήμερα 73 ετών. Δηλαδή, ας το μην το συζητάς. Αυτό είναι το περίφημο Time After Time από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Cindy Lauper. Αυτό το περίεργο κορίτσι, όπου έμοιαζε πάντα να είναι πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ τρελιάρικο, έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στην ζωή της, τα γράφει στην αυτοβιογραφία της, έχει κινδυνέψει με βιασμό από τον πατριό της, έχει περάσει πολύ μεγάλες φτώχειες, έχει περάσει πολύ δύσκολα για να βρει τις ισορροπίες της στο εσωτερικό της. Είχε πολλά ζητήματα. Ακόμα και το ότι ο γιος της δεν θα είχε μάνα τη Μαντόνα. Δηλαδή ένιωθε ότι επειδή δεν είναι η Μαντόνα ίδια, θα είναι ζήτημα για το παιδί της. Πολλά τα μηνύματά σας. Συνεχίστε στο radio papakiparapolitica.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε, θα τα απαντήσουμε. Θα ανοίξουμε την κουβέντα που λένε radio papakiparapolitica.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε, έλα. Πάμε την αρχή. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets 211-1080-880. Τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής γίνεται η κλήρωση, θα πάτε εντελώς δωρεάν, σε έναν από τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της EasyJets στο Αιγαίο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται.
14: Γιατί?
15: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
17: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
15: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
16: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
17: Φοβάμαι!
16: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
16: Ναι! Μπράβο!
17: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
19: 4 δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
20: Σκέψου, Πράκτικα.
14: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
21: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
22: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
23: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
24: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
25: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
26: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
27: Η ώρα είναι 8.
28: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
0: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
29: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Λίβανο, συμφώνησε ΗΠΑ και Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους στην Ελβετία. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και στην προσωρινή άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν τη συνέχεια των επαφών, ενώ συστήνεται ανώτατη επιτροπή για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας. Προς αποκλιμάκωση, οι τιμές των υγρών καυσίμων στη χώρα μας μετά την πτώση των διεθνών τιμών, αποτέλεσμα της σταδιακής εκτόνωσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παρουσίασε μείωση κατά 15 λεπτά, πτώση 11 λεπτών και για το πετρέλαιο κίνησης. Το απόγευμα, τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, θα στεγάζει τη διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και στόχος της νέας δομής είναι η υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Εντός εβδομάδας, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ανακοινώσουν την ετοιμιγωρία τους για τους 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGate.gr. Οι υποθέσεις των 7 από τους 11 θα αρχιοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα παραπευθούν σε δίκη καθώς μεσολάβησαν να δοθούν χρήματα σε ψηφοφόρους τους. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο πρόσωπο. Η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 23 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της, που ήταν και ο βασικός ύποπτος, ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Στα Τρίκαλα, 16χρονος φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυρού στη Φαρκαδόνα, με αφορμή, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειάς του, την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε. Το θύμα μεταφέρθηκε με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 59 χιλιόμετρα δυτικά των στροφάδων στη Ζάκυνθο. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσούρ στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας πως εξφενδόνησαν Μολότοφ. Στα αθλητικά, στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Άλβαρο Καρέρας. Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλιοτ Άντερσον.
6: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
6: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
7: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
8: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Εδώ δοξάζουμε την Αθήνα. Και εμείς, η Πόλκαρ δηλαδή.
1: Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει που το αύριο αλλάζει. Έχω εσένα.
0: Ο μήνας είναι Ιούνιος, 22 γράφει το ημερολόγιο, 2026 σωτήριον το έτος, πολύ σωτήριον τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα είναι σωτήριον. Εδώ, στην Αθήνα του Ιούνιου, από χθες και επίσημα καλοκαίρι, γιατί είχε μπει ο Ιούνιος μεν, αλλά η καλοκαιρινή ημερία ήρθε τώρα, 21 του μήνα. Θεωρητικά ξεκινάει και μικρή ημέρα, αλλά θα κάνει πολύ καιρό μέχρι να το καταλάβουμε προς ώρας. Απλά θα κάνει ζέστη και θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στη θάλασσα μέχρι αργά. Τι με έχει πιάσει σήμερα, δηλαδή. Στείλτε με διακοπές, παιδιά.

Εδώ οι άλλοι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπας και τα βρούνε και τελειώσει η όλη η ιστορία με το Ιράν και ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, διότι και αυτά μην νομίζετε. Θεωρητικά είναι ανοιχτά. Μια ανοίγουν, μια κλείνουν, μια ανοίγουν, μια κλείνουν. Δεν είναι. Είναι σαν τις πόρτες εκεί στα τις, αυτόματες που είναι κλειστές, αλλά μόλις πλησιάζεις ανοίγουν. Αλλά είναι αυτή η πόρτα που είναι ρυθμισμένη έτσι που να πρέπει να φτάσει πάρα πολύ κοντά για να ανοίξει, γιατί αλλιώς ανοίγει με τους περαστικούς και έχεις αυτό το άγχος, τώρα θα ανοίξει ή θα σκάσω πάνω στην τζαμαρία, γιατί πηγαίνεις, φτάνεις κοντά και δεν ανοίγει ποτέ αυτή η πόρτα και είναι κρύος υδρότας, σε κόβει και λες τώρα τι θα φτάσω στο τζάμ και τι θα κάνω, και λίγο πριν τη σύγκρουση ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις μέσα, έτσι και τα στενά του Ορμούζ, λίγο πριν ξανακλείσουν εντελώς τα ξανανοίγουν στα 78,6 το βαρέλι, το Brent αυτή την ώρα. Ανέβηκε τις προηγούμενες ημέρες από την ανησυχία που υπήρχε διεθνώς για το αν θα πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις ή όχι. Περιμένουμε να ανοίξουν και οι μεγάλες αγορές σε λίγη ώρα για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σχετικά με το βαρέλι. Τα χρηματιστήρια στην Ασία πήγαν πολύ καλά, 1,31% Nikkei, 0, γιατί ανανέωσε και το έχασα, ο Topix 0,16 υψηλότερα, ο Hang Seng στο Hong Kong έχασε 1,12%.

Αυτή είναι η Bluebells και το Young at Heart, Βρετανός μουσικός, βιολιστής και τραγουδιστής. Ο Μπόμπι Βαλεντίνο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1954, ιδρυτικό μέλος των Fabulous Puddies, αλλά συχνότερα αναγνωρίζεται ως ο βιολιστής και συνδημιουργός του νούμερο 1 επιτυχημένου single του Young at Heart, των Bluebells.

Στο radio papakiparapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή αλλιώς στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Είτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Εξυπηρετήσει Jets, είτε για να αφήσετε τα μηνύματά σας. Στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στις μουσικές ο κ. Βασίλης Κρυμπάς που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Όλα τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή. Τον ήχο φροντίζει ο κ. Χρήστος Μυρίδης. Στο μικρόφωνο ο μάλλον ήδη σε άδεια Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: αυτές τις μέρες συζητάμε τις πολιτικές εξελίξεις που τρέχουν εδώ στο εσωτερικό με φόντο τις εκλογές. Στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν να δουν πως θα κερδίσουν το Σαμαρά στο πεδίο, εκεί όπου έχει έντονη επιδραστικότητα ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος ξεκινούν περιοδίες που αλλού, στην Πελοπόννησο. Εκεί, ειδικά στη Μεσσηνία, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει πέραση. Οπότε εκεί φοβούνται ότι θα χάσουν και μεγάλο κομμάτι της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τα δίνει όλα για την περιφέρεια, όπου οι κορυφαίοι θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι και την ΔΕΘ, εκεί που θα δώσουν μάχες. Έλα αλλού. Εκεί που θα δώσουν μάχες, μπας και καταφέρουν να κερδίσουν την μάχη της κάλπης. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση η ιστορία που κυκλοφόρησε στα social media με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζεται σε δύο βιντεάκια να τσακώνεται με τους βιλανάκηδες εκεί, με διάφορους Ρωμά που λέει «Σας έχω δώσει λεφτά για να πάρω ψήφους, αλλά δεν ήρθαν οι ψήφοι και τι γίνεται» και τέτοια. Δεν βλέπω καμία αντίδραση. Ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε το κόμμα της, ούτε τίποτα. Και ξέρεις, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όταν δίνεις 200 χιλιάρικα από εδώ και άλλα τόσο από εκεί και έτσι κι αλλιώς και λες ότι η προεκλογική μου εκστρατεία κόστησε 700 χιλιάρικα, προφανώς όσο και να αγαπάς την πατρίδα, είναι πολλά λεφτά για να τα δίνεις έτσι για το καλό της πατρίδας. Και μου έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό, ρε παιδί μου, και λέω μήπως, ξέρω εγώ, να το δούμε λίγο αυτό. Σκέφτομαι να πάμε στις διαφημίσεις τώρα για να καθαρίσουμε και να έρθουμε μετά χωρίς υποχρεώσεις, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την ατζέντα και για την ακρίβεια και για τα δάνεια και για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην λείψει κανείς.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: People have power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μια Δευτέρα 22 του Ιούνιου ήταν το 1981, όταν καταδικάστηκε σε 20 χρόνια και ισόβιο μετά ο δολοφόνος του Τζον Λένον, ο Μάρκ Τσάπμαν, όπου είχε δηλώσει ένοχος για την κατηγορία της δολοφονίας του Τζον Λένον το 1980. Αυτός είναι Τζον Λένον, Mind Games.

0: Mind Games, παιχνίδια του μυαλού και με την ακρίβεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε η ακρίβεια? Mind Games και παιχνίδια του μυαλού και με τις, και με τα δάνεια. Είναι αυτό που νομίζουμε ή δεν είναι αυτό που νομίζουμε? Και τέλος πάντων, ήρθαν ρυθμίσεις και έγιναν πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ή έχουμε μείνει στην ακόμα περιμένοντας? Κυρία Καλαπαθαράκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να συζητήσουμε και την ακρίβεια και τα δάνεια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα κυρία Καλαπαθαράκου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω με την ακρίβεια που έτσι κι αλλιώς μας απασχολεί όλους, λιγότερο ή περισσότερο, από διαφορετικές οπτικές γωνίες το βλέπει ο καθένας, αλλά η ακρίβεια είναι εκεί. Πόσο δε μάλλον αν το πορτοφόλι δεν είναι και πολύ γεμάτο. Διάβασα χθες τον Πρωθυπουργό που είπε ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει δεν είναι για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην πραγματικότητα, είναι για να εντοπίσουμε την ακρίβεια και να υπάρξει και κινητικότητα στον ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, τόσα χρόνια το συζητάμε, την ακρίβεια δεν έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, όπως το λέτε και όπως το επιβεβαίνουμε όλοι. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, δηλαδή τελευταία πενταετία, στα διάφορα ΠΑΣ, στα καλάθια του οικοκυριού, το πλαφόν που έχει τεθεί σε διάφορα προϊόντα κλπ. Αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, δυστυχώς. Ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα, τον Μάιο, έγραψε στο 5.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

5 σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. delta360.gr.

0: διαπιστώσει από το σύνολο των προϊόντων, 20 προϊόντα, διαπιστώσει ότι το Alpha Supermarket κοστίζει για αυτά τα προϊόντα 62 ευρώ, το άλλο 64, το άλλο 58. Όμως και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι όπως έρθει το κατάστημα μπορεί κάποια προϊόντα να είναι φθηνότερα ή ακριβότερα. Ξέρετε, με τις προσφορές που δεν αντιλαμβάνεται οι προσφορές, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διάσταση του ζητήματος. Εν πάση περιπτώσει, εάν το φθηνότερο σούπερ μάρκετ απέχει από το σπίτι του, για παράδειγμα, 3-4 χιλιόμετρα και πρέπει να χρησιμοποιήσει.
1: Και αν δεν έχει, και αν ζει και στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει και πάρκινγκ το σούπερ μάρκετ για να πάει με το αυτοκίνητο να φορτώσει, να
0: κάνει.
1: Ναι, είναι
0: δεν θα το κάνει. Ναι. Θα το αναλώσει τη βενζίνη, θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι όλα αυτά.
1: Απλά θα διαπιστώσει ότι πληρώνει ακριβότερα από όσο θα έπρεπε το σούπερ μάρκετ του.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Άρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε το πρόβλημα με στοιχεία πλέον.
1: Ναι,
0: για μας οι τιμές, όπως και εσείς είπατε, δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο προϊόν πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα να πωλείται ακριβότερο από ό,τι στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στο Βέλγιο κλπ.
1: Ναι.
0: Και εμείς είχαμε πολλές καταγγελίες στο παρελθόν για διάφορα προϊόντα. Ή και από μέλη μας που μας έλεγαν ότι ο καφές, παράδειγμα, στο Βέλγιο είναι πολύ φθηνότερος από ό,τι στην Ελλάδα, ή το βούτυρο ή άλλα προϊόντα ή το γάλα. Έτσι λοιπόν αυτό δείχνει ένα πρόβλημα, δομικό πρόβλημα, όπως είπα, που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας. Δικαιολογούνται αυτές οι τιμές στην Ελλάδα και στα προϊόντα πολυεθνικών αλλά και στα ελληνικά προϊόντα? Δικαιολογείται αυτή η μεγάλη ψαλίδα, η μεγάλη απόκληση από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα, το οποιοδήποτε προϊόν? Άρα πρέπει να ελεγχθούν και μάλιστα να ελεγχθεί όλη η διαδρομή του προϊόντος, διότι κακά τα ψέματα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν διάφορα τρίκ, ενδομηλικές συναλλαγές, εγγονικές συναλλαγές, όπου εκτοξεύουν τις τιμές. Δεν είναι να ελεγχθεί το τελικό προϊόν το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Η διαδρομή της τιμής, πώς έφτασε, είτε πρόκειται για νοπό, είτε πρόκειται για τυποποιημένο προϊόν από το χωράφι στο ράφι, είναι οπωροκυπευτικό, ή τα τυποποιημένα προϊόντα από εθνικών ή ελληνικών εταιριών, πώς διαμορφώνεται η τιμή, αν δικαιολογείται δηλαδή. Χρειάζεται διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και για το πλαφόν στους στόκους των καταναλωτικών δανείων. Εσείς μετήχατε στην όλη διαδικασία. Είναι η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που έπρεπε να την έχουμε εφαρμόσει λίγο νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων κάλλει αργά παρά ποτέ, που λένε. Ποιους αφορά, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος, αν αφορά εμένα που έχω στεγαστικό, αν αφορά εμένα που έχω κάρτα, αν αφορά εμένα που έχω πάρει ένα κατασκευαστικό. Ποιους αφορά?
0: Κοιτάξτε, αφορά την καταναλωτική πίστη, είναι οδηγία που αφορά στην καταναλωτική πίστη. Άρα μόνο καταναλωτικά προϊόντα μέχρι 100.000, δηλαδή καταναλωτικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου, οτιδήποτε δεν έχει εξασφάλιση και πιστωτικές κάρτες. Από εκεί πέρα αφορά και μια κατηγορία επισκευαστικών δανείων που είναι πάνω από 100.000 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αλλά κυρίως όμως είναι για καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, όπου θα τεθεί αυτό το πλαφόν στο συνολικό κόστος το οποίο καλείται να καταβάλει, θα κοιτάει να καταβάλει ο καταναλωτής, όχι στο επιτόκιο καθεαυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι ψηλό και είναι υψηλό. Είναι 11, 12, 13, 14%. Να θυμίσω ότι τα καταναλωτικά δάνεια έχουν διάρκεια αποπληρωμής χαμηλή.
1: Ναι.
0: 4 χρόνων, 6, 8, 10 το πολύ. Άρα έχουμε ένα επιτόκιο υψηλό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής, εάν δεν το εξυπηρετήσει το δάνειο, δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει το δάνειο που έλαβε, θα πληρώσει 60%, 70-75% πάνω. Αν δηλαδή έχει πάρει ένα ανάλογα και με το χρόνο αποπληρωμής ένα δάνειο 10.000, το πολύ που θα το πληρώσει 16.000. Αν δεν μπορεί, εάν είναι υπερήμενος, έτσι, εάν έχει ανεξόφλητες δόσεις,
1: ναι,
0: εάν δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Άρα θα το πληρώσει με το συμβατικό επιτόκιο, που σας είπα ότι είναι υψηλό το επιτόκιο, είναι χαμηλό.
1: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το ότι μπαίνει πλαφόν.

0: Προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι γίνεται με τα επιτόκια στις...
1: Ας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να ορίσουν ένα όριο, ένα πλαφόν εν πάση περιπτώσει πάνω από το οποίο δεν μπορεί να το υπερβεί κανείς ώστε στην αποπληρωμή του δανείου. Αφορά νέα δάνεια όμως, δεν αφορά τα... παλιά.
0: Ναι, αφορά δάνεια που θα συναφθούν από,
1: από τον
0: Νοέμβριο και μετά. Δηλαδή, ούτε καν αυτά που θα συναφθούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος μπορεί να καθυστερήσει για λίγο το να πάρει ένα δάνειο, ας το αφήσει για Νοέμβριο, που θα είναι με τον καινούριο, με τους καινούριους όρους.
1: Με τον νόμο που θα ψηφίσει και που θα ισχύσει.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι προκύπτει στο μέλλον. Οπότε, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος.
1: Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι πολλοί συμπολίτες μας είναι εγκλωβισμένοι με εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια, τα κόκκινα δάνεια
0: βέβαια,
1: που λέμε, όπου ξέρετε οι σέρβιστες και οι τράπεζες ζητούν τριπλάσιο και πολλαπλάσιο ποσό, δηλαδή ένα δάνειο 15.000 ευρώ, σήμερα ζητούν 45, 50, 60.000.
0: Ναι. Τώρα, μια και είπατε για τους σέρβισες, είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τον νόμο Κατσέλη. Έβγαλαν μια ανακοίνωση την Παρασκευή όπου είπαν ναι, αποδεχόμαστε τι ορίζει το δικαστήριο, ότι πρέπει να το κίζεται η δόση και όχι το συνολικό ποσό. Ωστόσο, μένει μια εκκρεμότητα, πότε είναι ο χρόνος του τοκισμού. Οπότε παγώνει προς όραση η εφαρμογή.
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος εκτοκισμού από την απόφαση είναι σαφής.
0: Mm-hmm.
1: Από την έναρξη της αποπληρωμής, λέει η απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟ. Άρα, αν η αποπληρωμή ξεκίνησε το 23 ή το 24, από όταν ξεκίνησε η αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, είναι σαφές ότι οφείλουν να καταβάλουν και αναδρομικά ή να συμψηφίσουν τα ποσά τα οποία έχουν λάβει μέχρι τώρα αδικαιολόγητα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή.
0: Το κακό της ιστορίας είναι ότι αυτό που λένε είναι ότι μέχρι, παιδιά, να αποφασίσουμε να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, εσείς συνεχίστε να πληρώνετε με το παλιό πλαίσιο για να μην χάσετε τη ρύθμιση. Και αυτό είναι...
1: Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Καθόλου σωστό δεν είναι. Αμελητοί αμέσως, δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί και όχι να παραφράζουν την απόφαση για να κερδίζουν ο χρόνο και να στείλουν αμέσως νέα δασολόγια. Εμείς, για να διευκολύνουμε τους κατανοητές, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας υπόδειγμα αίτησης τι ακριβώς θα ζητήσουν και πρέπει να το πράξουν αμέσως οι καταναλωτές, ούτως ώστε να περιμένουν να το στείλουν το νέο δασολόγιο για να καταβάλουν τις δόσεις με βάση την απόφαση του ΕΡΙΠΑΓΟ.
0: Κυρία Καλαποθάρακου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, Παναγιώτα Καλαποθάρακου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει, για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρίου Πάγου, αλλά και το πλαφόν στις δόσεις για τα καταναλωτικά, ανοιχτές υποθέσεις που εκκρεμούν και περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσουν για να πάρουν μια ανάσα οι δανειολήπτες.

Αν δεν Diego, λαμάνονται δύο στο χέρι του Θεού. Το πιο γνωστό τραγούδι που γράφτηκε προς τιμήν του Diego Armando, Armando Diego Maradona, του Θεού της μπάλας. Τώρα σε κάθε μοντέλο συζητάμε Maradona ή Πελέ. Αλλά όπως και να έχει, και οι δύο έπαιξαν τρομερή μπάλα. Το 1986, μια μέρα σαν σήμερα, ο Diego σηκώνει το χέρι του, δεν το βλέπει κανένας και σκοράρει το περίφημο γκολ στο παιχνίδι Αργεντινής και Αγγλίας για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με το χέρι του Θεού. Απλά η διαφορά του μεγάλου παίχτη που ψιλοκλέβει από τον μικρό παίχτη που ψιλοκλέβει είναι ότι ο Μαραντόνα στο επόμενο παιχνίδι, στον τελικό, έβαλε τον γκολ του αιώνα. Όπως λένε, αυτό που παίρνει την μπάλα από το κέντρο και περνάει όλη την ομάδα, την ξαναπερνάει και μετά πάει και βάζει το γκολ. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Επίσης, κάθε φορά που έχουμε Μουντιάλ, τη συζητάμε αν το Μουντιάλ το 86 στο Μεξικό ήταν το καλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Το σήκωσε το κατσαρολάκι τότε ο Μαραντόνα. Ή αν κάποιο από τα άλλα Μουντιάλ ήταν το καλύτερο. Άλλη μπάλα. Τώρα, cooling break, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Με κάμερες, οι διαιτητές στο κεφάλι. Μη μιλάς, μη βάζεις το χέρι μπροστά. Στα 8 δευτερόλεπτα corner. Γενικά έχει γίνει δύσκολο. Όλο πράγμα το ποδόσφαιρο, κυρίως έχει γίνει τηλεοπτικό προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εκεί είναι τα λεφτά, είναι οι διαφημίσεις. Το ζήτημα είναι να μην είναι σε βάρος του θεάματος, γιατί για παράδειγμα αυτό που έχει βάλει, που είναι 104 τα παιχνίδια και έχει βάλει ένα σκασμό ομάδες μέσα να παίζουν, ναι μεν έχει κάνει το Μουντιάλ μέχρι τώρα να είναι το πιο παραγωγικό Μουντιάλ, αλλά και με τα πιο βαρετά παιχνίδια, γιατί τώρα να βλέπεις το 6-0 της Γερμανίας στο Κουρακάου, ξέρω, στο οποίο έβαλε τα 6 γκολ, ή τα εύκολα παιχνίδια, έβλεπα χθες το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Είναι ομάδες που δεν, τώρα ήταν τοπικού πρωταθλήματος τώρα το πράγμα. Να με συγχωρήσει ο Γιώργος Δόνης που είναι ο προπονητής τους, αλλά έβλεπες οι άλλοι να κάνουν προπόνηση. Δεν ήταν Ισπανοί, κάνανε προπόνηση. Δεν παίζανε.

Αυτό είναι ο μεγάλος ο Otis Redding, το Sitting on the Dock of the Bay. Το 1968 ανεβαίνει στην πρώτη θέση των charts, 22 Ιουνίου του 1968, μετά το θάνατό του όμως, γιατί το άλμπουμ κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του. Ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ του, περιείχε μια σειρά από singles. Στην δεύτερη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι και έγινε μεγάλη επιτυχία. Επίσης αυτό που συζητάμε πάρα πολύ είναι η λαγοκέφαλη, παιδιά, διότι είναι της μόδας πάρα πολύ με τους λαγοκέφαλους, να μπούμε, να μην μπούμε στην θάλασσα. Έχω μηνύματα που λένε καλό καλοκαίρι, επειδή με έχει πιάσει ένα αυτό της άδειας, που εύχονται καλό καλοκαίρι και να περάσουμε καλά και τέτοια, αλλά αναρωτιούνται θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι ή θα μας διώξουν οι λαγοκέφαλοι. Όχι, παιδιά, θα μπούμε για μπάνιο αυτό το καλοκαίρι κανονικά, δεν είναι κανένα ζήτημα. Δεν είναι ότι πας και η θάλασσα είναι γεμάτη λαγοκέφαλους, ούτε ότι ο λαγοκέφαλος όπου βρεθεί και όπου σταθεί θα έρθει να σε δαγκάσει. Θα δούμε, θα επικηρυχθεί κιόλας τώρα ο λαγοκέφαλος, ναι. Όχι για όλους, μην μπείτε με καλάμια για να πιάσετε λαγοκέφαλος και να βγάλετε λεφτά. Για τους επαγγελματίες ψαράδες το έχει κάνει και η Κύπρος αυτό, για να μειωθεί ο πληθυσμός. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν και τα ψάρια που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Όμως σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στην Αλβανία με την επανάσταση των Φλαμίγκο, εκεί όπου επιμένουν να μην αφήνουν σε χλωροκλαρί τον Ράμα για την προσπάθειά του να πουλήσει όλη αυτή την έκταση που έτσι κι αλλιώς ήταν και Natura και διάφορα τέτοια και δεν έπρεπε να πουληθεί. Όλο και μεγαλώνει το κίνημα και αρχίζει και μοιάζει λίγο ότι το κίνημα γίνεται σχεδόν αντικυβερνητικό, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Τι ζητάνε? Ζητάνε να μην θυσιαστούν τα πάντα στο βωμό του κέρδους, ειδικά όταν μιλάμε για κέρδος των αυτών που αποφασίζουν με διάφορους ισχυρούς, για να νιώσουν και οι ίδιοι ότι είναι αντίστοιχα ισχύροι. Αυτό είναι το California από το Blue της Johnny Mitchell. Το άλμπουμ θεωρείται πλέον γενικά από τους μουσικοκριτικούς ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα, το 1971. Και αυτός είναι ένας Fred Astaire, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1987 έφυγε χορεύοντας από την σκηνή, πήγε σε άλλες σκηνές ο Fred να χορεύει. Χορεύοντας με Fred Astaire θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. 2-11-10-80-8-80 για το διπλό εισιτήριο της E-Jet. Συνεχίζεται για λίγο ακόμα ο διαγωνισμός.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Κρατάς μυστικό.
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό.
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός.
5: Όχι.
6: Πολιτικός.
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Εσύ. Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι. Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Οι ΕΚΜΕΚ τραγουδούν Άγγελος Ξένος. Από το 2021 έρχεται το τραγούδι. Για την ακριβία, αυτό το η κουβανέζικη εκδοχή του τραγουδιού. Είναι Δευτέρα και τι κάνουμε τις Δευτέρες στο τέλος εκπομπής. Συνομιλούμε με τον Γιάννη Χατσαλάδα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, για να έχουμε έτσι μια εικόνα των πόσων πραγμάτων, πολλών πραγμάτων τρέχουν και την οικονομική μας ατζέντα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Σας άκουγα προηγουμένως με προσοχή την προσέγγιση που είσαι για το Μουντιάλ και για τις ομάδες. Να θυμίσω και στην Ευρωλίγα, στο μπάσκετ που είναι πακτορλός εκατομμυρίων. Πόσοι αγώνες κάθε μέρα και πόση καταπώνηση των παιχτών και πόσοι τραυματισμοί.
0: Το
1: βουμό πάντα του κέρδους και τη διαφήμιση.
0: Βέβαια, βέβαια. Οι άνθρωποι πήγαν να παίξουν μπάλα μετά από 80 παιχνίδια που είχαν παίξει μέσα στη σεζόν και χειμερινό Nation Cup και αυτό και έτσι και αλλιώς. Εντάξει, και έχουν αρχίσει ακόμα και μεγάλοι αστέρες, όχι μόνο οι υπόλοιποι. Και λένε, παιδιά, λίγο ηρεμία. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές. Και ποιος ξέρει πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι να παίζουν έτσι διαρκώς. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γυρίσουν. Ελπίζω να γυρίσουν όλοι υγιείς και ευχαριστημένοι με την μπάλα που θα έχουν παίξει. Τώρα, στη Βουλή έχει κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο. Ονομάζεται μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, αλλά έχει πάρα πολλά ζητήματα μέσα και πολλά ανοιχτά ζητήματα δημιουργούνται.
1: Έτσι, σωστά, και μάλιστα επειδή έχει πολύ μεγάλη συζήτηση και για τα μέτρα στήριξης κοινωνίας, αλλά και για τους δανειολήπτες και για τις θέματα ρυθμίσεων και οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι έχουμε επισημάνει, Αλέξανδρε, ορισμένα σημεία τα οποία τουλάχιστον συζήτηση μέσα στην Βουλή να μπορέσουν να τροποποιηθούν, να φτιαχτούν ή ακόμη να μπουν σε μια διαδικασία λογική, γιατί πολλά από αυτά στερούνται λογικής.
0: Σωστό.
1: Λέμε παραδείγματος χάρη το πρόβλημα της τάσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού αν γίνει αποπληρωμή του 25%. Ποιος θα το έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε? Έχω κατασκευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που σημαίνει ότι δεν έχω χρήματα, γιατί όλα μου τα χρήματα είναι δεσμευμένα.
0: Ναι.
1: Κάθε μήνα έχω τα 1250 που θα γίνουν τώρα 1600.
0: Ναι.
1: Από πού θα βρω το 25% να πάω να το καταθέσω για να μπορέσω να ξεμπλοκάρω ο τραπεζικός μου λογαριασμός, αφού ό,τι και να πουλήσω, ό,τι παροχή υπηρεσίας και να έχω, πηγαίνουν στην τράπεζα και κατάσχονται.
0: Ναι.
1: Το 25% πού θα το βρω?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και παραμένει ένα ζήτημα για το πώς θα επιχειρήσουν οι άνθρωποι που έκατσε μια στραβή. Εγώ δεν λέω για τους απατεώνες, που έκατσε μια στραβή και προσπαθούν να κινήσουν την επιχείρησή τους με έναν λογαριασμό που δεν μπορεί να μπει φράγκο μέσα, γιατί θα τους το πάρει. Άρα μετά δεν έχει. Τώρα γίνονται και όλα ηλεκτρονικά. Πώς θα επιχειρήσεις, πώς θα πληρώσεις, πώς θα πληρωθείς, αν σου παίρνει το σύνολο των χρημάτων. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όπως τεράστιο ζήτημα, μάλλον όχι τεράστιο ζήτημα, αλλά ζητήματα προκύπτουν και από άλλα πράγματα και από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για παράδειγμα.
1: Ρύθμιση 72 δόσεων. Θέλει αγορά ρυθμίσεις, θέλει περισσότερες δόσεις, θέλει να πάρει ανάσα.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι 72 δόσεις. Και βάζεις προϋποθέσεις ότι πρέπει 31 12 του 23 αυτά τα χρήματα, τα έχεις πρόθεσμα, να μην τα έχεις ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αν εγώ είμαι συνεπής πολίτης και έχω κάνει ρύθμιση και φρόντισα όσο μπορώ να μετάξει τις υποχρεώσεις μου, γιατί με εξαιρείσετε το 72 δόσεις?
0: Σωστό. Σωστό. Γιατί να μην μπορώ να μετακυλήσω τη ρύθμισή μου στην καινούργια ρύθμιση?
1: Είχε γίνει στον κορονοϊό εξάρτητα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, φτιάχνουμε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν τα έχω ληφθεί πρόθεσμα όλα, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσω και τα υπόλοιπα χρέη τα οποία είχα από το 23 και μετά στην πάγια ρύθμιση, σε πολύ πιο στενό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Μα για ποιο λόγο? Και πάει σε 72 δόσεις και μου βάζει ένα επιτόκιο 5,84. Αποτρεπτικό, αν θυμηθούμε ότι στον εξωδικαστικό είναι 30%.
0: Ναι.
1: Και του βάζει και ένα δεύτερο πλαίσιο, δηλαδή ένα δεύτερο πιο στενό παπούτσι.
0: Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές ότι αυτό το επιτόκιο που είναι σχεδόν 6% μου φαίνεται παραλογισμός το κράτος να τοκίζει τόσο πολύ την ρύθμιση, τόσο ακριβά την ρύθμιση. Είναι σαν να λες ότι θέλω να πάρω χρήματα, γιατί δεν υπάρχει κούρεμα για να πεις ότι αφού στο κούρεψα κάτι, ρε παιδί μου, να βγει από αυτή την ιστορία. Πληρώνεις το σύνολο, απλά το πληρώνεις με δόσεις.
1: Μα όταν στον ΕΦΚΑ υπάρχουν χρέη,
0: ναι,
1: είναι λήξη πρόθεσμα, έχουν επιτόκιο 8,5%.
0: Σωστό.
1: Ούτε καν στην τράπεζα δεν υπάρχουν αυτά τα επιτόκια. Δηλαδή το συζητάμε καθόλου και μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές γιατί δεν είχαν.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για τους παταξίδες.
0: Ναι. Σωστό. Πρόβλημα υπάρχει, πρόβλημα μάλλον έχει προκύψει και για την έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά.
1: Βεβαίως. Θετικότατο μέτρο. Άπαξ θα πάρει κάθε οικογένεια 150 ευρώ, όπως είναι τα κριτήρια εισοδηματικά, για κάθε παιδί το οποίο έχει, και ανάλογα πάει και το όριο το εισοδηματικό. Για ποιο λόγο σταματάει το όριο το εισοδηματικό στην οικογένεια που έχει 6 παιδιά? Δηλαδή, η οικογένεια που έχει 7, 8, 9 παιδιά, λίγες οικογένειες. Πολύ λίγες οικογένειες. Ναι, αλλά αντί σε αυτές τις οικογένειες να τους δώσει κάτι παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι ήρωες, τους λες ότι εγώ θα σου βάλω το εισοδηματικό κριτήριο τις οικογένειες που έχει 6 παιδιά και δεν ξέρω να προσαρμόζω.
0: Και συζητάμε το δημογραφικό έτσι κι αλλιώς, πόσο πρόβλημα αποτελεί για όλους. Πρόβλημα είναι και για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Το είχαμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η εξαίρεση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη εξαιρεί και όσους έχουν πάρει μετάθεση για Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Μα πώς είναι δυνατόν? Θετικό, λες στο δημόσιο υπάλληλο, τον νοσηλευτή, τον γιατρό, τον εκπαιδευτικό. Άρχισε σιγά σιγά φυσικά και αντιδρούν οι στρατιωτικοί και έχουν δίκιο. Και όλοι οι άλλοι κλάδοι. Όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο και παίρνει μια οργανική θέση, δεν κατάλαβα γιατί να εξαιρούνται οι υπόλοιποι κλάδοι. Αλλά ακόμη και σε αυτούς που ισχύει το μέτρο, εξαιρεί αυτούς που είναι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, είμαι από το Κυλκής παραδείγματος χάρη, παίρνω οργανική θέση στην Αθήνα που τα ενίκια είναι πολύ πιο ακριβά και σου λέει το κράτος, εγώ δεν σου δίνω επιστροφή ενοικίου σε σένα. Γιατί είσαι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Μα δεν είναι δικιά μου επιλογή.
0: Σωστό. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι φτηνότερη ή ευκολότερη ζωή για όποιον έχει έρθει στην Αθήνα να... με μετάθεση. Έτσι. Μη σου πω ότι είναι, μπορεί να είναι και δυσκολότερη. Είναι δεδομένο.
1: Σίγουρα είναι δυσκολότερη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δυσκολότερη.
0: Επειδή ρωτάει η Δέσποινα, δεν υπάρχει κανένα νέο και καμία περίπτωση να ενταχθούν σε 72 δόσεις τα χρέη μετά το 2023. Είναι δεδομένο, Δέσποινα. Εκτός αν έχει κάτι στο μυαλό του για τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό, να μετακυλήσουν σε 72 δόσεις τα νεότερα χρέη. Γιάννη, ευχαριστώ. Κρατάω την έρευνα που έκανες για τα προβλήματα για να τα αναδείξουμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν αντίδραση από την Βουλή. Θα δούμε αν προκύπτουν και άλλα προβλήματα και εδώ θα είμαστε και την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ μου, και αυτά είναι βάση λογικής πάνω από
0: όλα. Βέβαια.
1: Να είμαστε εμείς παράλογοι.
0: Μα βέβαια, βάση λογικής είναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Χατσαλάντας.
1: Να είσαι καλά,
0: ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε τις Δευτέρες. Έτσι θαλασσινά θα σας αφήσω με έναν ικαριώτικο για να μπαίνουμε στο κλίμα του καλοκαιριού, μια και από τις 21 του Ιούνιου μπήκαμε και επίσημα στο καλοκαίρι, και καλοκαίρι τι άλλο από θάλασσα και νησιά. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθήσω τις ξενάγεις Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όλους. Ξέχασα, νικητής Μανώλης.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην Οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην Οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Wipeout.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου του 2026. Πέρασε και το θερινό ηλιοστάσιο. Ήταν χθες, δηλαδή ουσιαστικά όπως αντιλαμβάνεστε που σήμερα, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, σιγά σιγά η μέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει.

Αυτό για όσους δεν αρέσει και τόσο πολύ το καλοκαιράκι, πρέπει να πω. Είναι δηλαδή του χειμώνα άνθρωποι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, διανύουμε τις μεγαλύτερες ημέρες πλέον αυτού του χρόνου. Εμείς είμαστε εδώ, στον Αντένα Στάρσους 103,5, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα. Καθημερινά κοντά σας, λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ενημέρωση με τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Στη συνέχεια, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. 4 ώρες είναι το ενημερωτικό πρόγραμμα εδώ από τον Αντένα Σταρ, με τον Παρασκευά Μάζη να ακολουθεί λίγο μετά τις 11 έως τη 1. Μία με τρεις ακούτε παραπολιτικά FM, την Ελληνοφρένεια από 1 έως 2 και 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο, επίσης παραπολιτικά FM και το πρωί από τις 6 έως τις 9. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας καθημερινά.

Άλλη μια δολοφονία γυναίκας έχουμε, γυναικοκτονία αν θέλετε. Τέλος πάντων υπάρχει για τον όρο αυτό, έχει ξεκινήσει πάλι μια συζήτηση μετά τις δηλώσεις και της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν αποδέχεται τον όρο ως πολιτική αρχηγός και ως κόμμα. Θεωρώντας μάλιστα ότι πίσω από αυτόν τον όρο υπάρχει πάλι μια διάκριση σε βάρος της γυναίκας. Βέβαια, όσοι υπερασπίζονται το συγκεκριμένο όρο έχουν τελείως διαφορετική άποψη και κριτικάρουν βέβαια την θέση την οποία έχει εκφράσει η Μαρία Καριστιανού σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Τέλος πάντων, έχουμε όμως τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η οποία αποκαλύφθηκε, χτυπήθηκε με μπουκάλι, μαχαιρώθηκε, φημώθηκε η γυναίκα αυτή από έναν Σκοπιανό, ο οποίος ήταν από την αρχή βασικός ύποπτος, ο ενοικιαστής της δηλαδή. Μάλιστα, περιγράφει με σοκαριστικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο την δολοφόνησε. Στα διεθνή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βλέπουν φως για το Λίβανο και το Ορμούς. Για τον οδικό χάρτη αυτών θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει, ούτως ώστε να υπάρξει μια οριστική συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες. Υπάρχει μια συμφωνία για νέο πλαίσιο συνεννόησης, ενώ οι αγορές υπό αυτές τις συνθήκες μάλιστα αντέδρασαν άμεσα και θετικά με πτώση των τιμών.

νεότερα δημοσιεύματα σχετικά με την κυβερνητική στρατηγική που κενοδεύουμε προς το 2027, περιοδίες, κοινωνικές παρεμβάσεις, πολιτική επανασύνδεση, επιχειρεί Νέα Δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός την ίδια στιγμή αρκετά δημοσιεύματα και με την κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Γίνεται λόγος για πόλεμο διαρκείας και πώς έφτασε το κόμμα του Ανδρέα να είναι τρίτο-τέταρτο πάλι στις δημοσκοπήσεις.

Αγρίνιο έχουμε σύλληψη μαϊμού λογιστών, οι οποίοι έφαγαν κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένους. Η αστυνομία ερευνά ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο φέρεται να έγινε σε βάρος γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Και μια επίσης ειδήσια από το αστυνομικό δελτίο, ότι στο Αγρίνιο βρίσκονταν τελικά ο κεντρικός σέρβερ του τεράστιου αυτοκυκλώματος με την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε έναν ντόπιο εδώ συνταξιούχο.

Αντιδράσεις ισχνές θα έλεγα πάντως σε κάθε περίπτωση. Καταγράφονται και εδώ στην Πινετολοκαρνανία, μάλλον σχετικά με την επίσκεψη που είχαμε του κυβερνητικού κλιμακίου και ως προς τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής, τα οποία δεν λέγαμε ότι είναι βέβαια και ιδιαίτερα θετικά, ιδιαίτερα πλούσια. Ανακοινώθηκαν συγχωνεύσεις υποβιβασμοί για τις σχολικές μονάδες στην Πινετολοκαρνανία. Δεν έχουμε καταργήσεις σχολικών μονάδων, τουλάχιστον για την σχολική χρονιά 2026-2027. Ανακοινώθηκαν και οι 30 παραλίες οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση για το φετινό καλοκαίρι.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου βέβαια είναι σε εξέλιξη. Σημαντικούς αγώνες είχαμε το Σαββατοκύριακο. Απλά να αναφέρω εγώ τα, γιατί είμαι σίγουρος πολλοί από εσάς ψάχνετε βέβαια και τους κατάλληλους αγώνες για να τους παρακολουθήσετε. Να θυμηθούμε τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και τους αγώνες που έγιναν βέβαια και τα ξημερώματα σήμερα. Το Σάββατο Σκωτία Μαρόκο 0-1, Βραζιλία Αιτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1. Αποχαιρέτησε τον θεσμό η Τουρκία, φίλες και φίλοι, με τους Τούρκους να σοκάρονται πραγματικά γιατί είχαν πολύ καλή ομάδα. Μάλιστα, βλέπουμε και στατιστικά μια ομάδα η οποία δεν άξιζε να βρίσκεται ουσιαστικά εκεί που βρίσκεται και να αποκλείεται δηλαδή. Αν δείτε δηλαδή τα expected goals, την κατοχή μπάλας, τις χαμένες ευκαιρίες κλπ. Η Τουρκία είναι παράξενο που έχει αυτή την παρουσία μάλλον στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία, 2-1 με δυσκολία η Γερμανία την ακτή ελεφαντοστού. Την Κυριακή σημερινό Κουρασάο 0-0, την Νησία Ιαπωνία 0-4, Ισπανία Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη 4-0, Βέλγιο Ιράν 0-0. Σήμερα είχαμε τα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλες και φίλοι. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Η Φαραώ κατάφερε μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Νεοζηλανδούς. Το βράδυ αγωνίζεται η Αργεντινή με την Αυστρία στις 8. Ενώ τα μεσάνυχτα έχουμε τον αγώνα μεταξύ της ανάμεσα στην Γαλλία και το Ιράκ.

Και στους ομίλους τώρα που έχουμε ήδη δύο αγώνες να έχουν διεξαχθεί. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό πρώτο με 6 βαθμούς, Νότια Κορέα έχει 3 από έναν Τσεχία, Νότια Αφρική. Στο δεύτερο όμιλο 4 βαθμούς έχει ο Καναδάς, επίσης 4 η Ελβετία από έναν Βοσνία και Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία έχει 4 βαθμούς, το Μαρόκο 4, 3 η Σκωτία. Κάνει έναν βαθμό η Αϊτή. Στον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς, η Αυστραλία 3, η Παραγουάη 3, η Τουρκία 0. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία 6 βαθμοί, ακτή Ελεφαντος του 3, η Σημερινός και Κουρασάου από έναν βαθμό. Και στον έκτο όμιλο, η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, όσους και η Ιαπωνία 3, η Σουηδία κανένα βαθμό, η Τινησία. Στον έβδομο όμιλο, Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός. Στον επόμενο όμιλο της Ισπανίας, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Κροτήρι 2, η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Αυτοί είναι οι όμιλοι στους οποίους έχουν ήδη διεξαχθεί δύο παιχνίδια.

οι υπόλοιπους τέσσερις ομίλους όπου έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι, οι αγώνες διεξάγονται αυτές τις ημέρες. Έτσι, αυτά σχετικά με το Μουντιάλ. Έτσι, πρέπει να κάνουμε και κάποιες αναφορές, τουλάχιστον ως το αγωνιστικό, δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται μέρα με τη μέρα. Έτσι, κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και αύριο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Ξεκινάμε με το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Ο Ευσέβιος και η Ευσεβία γιορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Το 168 π.Χ. σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για τη διάδοση της πίστεως. De propagande fide. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1941. Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία σαν σήμερα κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1973. Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Εντάξει, έπεσε 10 χρόνια έξω ο κύριος Κωστόπουλος στην εκτίμηση του αυτή. Όσο επιθανώς ο τραπεζίτης βέβαια να πίστευε ότι θα υπήρχε και συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, η οποία δεν υπήρχε βέβαια, γι' αυτό τράβηξαν και τόσο πολύ τα μνημόνια, φίλες και φίλοι, με τόσο μεγάλη ταλαιπωρία και τόσο μεγάλο τίμημα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1949 έρχεται στην ζωή η Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Ήταν 22 Ιουνίου του 1969 όταν πέθανε η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Φρέντα Στέρ, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. 2015 πεθαίνει η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός που έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70. Νομίζω ήταν γνωστή σε όλους μας, τουλάχιστον ως Εμμανουέλα, νομίζω, όχι, ως Εμμανουέλα. Γνωστή ως Εμμανουέλα τη δεκαετία του 70.

Σιγά σιγά ανεβαίνει και ο υδράργυρος, νομίζω αυτό ήδη γίνεται αισθητό. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, καλός καιρός ηλιοφάνη με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 3 από φόρο, υδράργυρος έως 35.

35 λοιπόν σήμερα, αύριο 3η 23 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά ανατολική, βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία από 21 έως 34. Ενώ την Τετάρτη 24 Ιουνίου το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει καλό καιρό. Η μέρα ξεκινά μάλιστα και με κάποιες τοπικές ομίχλες με περιορισμένη ορατότητα. Στην συνέχεια θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες ίσως κατά τόπους ενταθούν μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Θα είναι κάπως βροχερή ημέρα δηλαδή από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη νότιο-δυτική την Τετάρτη, 3 με 4 από φορ, η θερμοκρασία από 21 με 22 έως 33, 5η, 25 Ιουνίου. Καλός καιρός, καθαρός ηλιοφάνεια, πάλι όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, προβλέπονται και κάποια τοπικά φαινόμενα, κάποιες βροχές δηλαδή. Η άνεμη νότιο-δυτική, 2 με 3 από φορ, από το μεσημέρι και μετά βόρειο-ανατολική, με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 22 έως 34, την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλός καιρός, καθαρός ηλιοφάνεια, πάλι όμως από το απόγευμα αναμένονται φαινόμενα, κάποιες δηλαδή βροχοπτώσεις κατά τόπους, κυρίως ασθενείς, με τους ανέμους νότιους, νότιο-ανατολικούς, 2 με 3 από φόρη, θερμοκρασία την Παρασκευή από 23 έως 35. Σάββατο 27 Ιουνίου, τέλος, θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόγνωση για κάτι άλλο. Με τους ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς, 3 με 4 από φόρη και τη θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36. Έτσι, πάντως, αν μπορούμε να πούμε έτσι κάτι το οποίο μας βγάζει λίγο έτσι από τις συνθήκες τις καιρικές του καλοκαιριού, είναι ότι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ειδικότερα όπως είπα, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές νεφώσεις και κάποιες βροχοπτώσεις τοπικές.

Φίλες και φίλοι, η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννινών στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Βασίλειος Ράπτης, τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27, στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 26 41 302 735.

ξεκινάμε το αστυνομικό δελτίο και τη δολοφονία. Μια ακόμα δολοφονία γυναίκας, μάλιστα. Μια γυναίκας για την οποία μάλιστα έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ούτως ώστε να βρεθεί τελικά δυστυχώς στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, μιλάμε, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή. Και οι φόβοι οι οποίοι υπήρχαν ότι ο ενοικιαστής της, ο αλλοδαπός ενοικιαστής της, βρίσκεται πίσω από ένα έγκλημα, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων βρίσκεται σήμερα το πρωί ο 43χρονος, λοιπόν, καβομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να του απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο Σκοπιανός, μετά από 22 ημέρες που έπαιζε θέατρο, έσπασε κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας στα Χανιά και αναγκάστηκε να αποκαλύψει τι συνέβη εκείνο το μοιραίο μεσημέρι στις 30 Μαΐου, αλλά και πώς κινήθηκε τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, όπως προέκυψε από τα όσα είπε σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς, ο 43χρονος, η δολοφονία της 45χρονης οφείλεται στη γεμάτη ένταση σχέση που είχαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Όταν μπήκε στο σπίτι, πήγε στην κουζίνα και άρχισε να μου φωνάζει για κάποιες ζημιές και στη συνέχεια με απείλησε ότι θα αποκαλύψει στη γυναίκα μου την ερωτική σχέση που είχαμε. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, την έβρα να πιει μπύρα, αλλά συνέχισε την επίθεση. Κάποια στιγμή όρμησε να με χτυπήσει με ένα μπουκάλι, παλέψαμε, πέσαμε κάτω και τη χτύπησε εγώ με το μπουκάλι. Συνέχισε να φωνάζει, τη έκλεισα το στόμα με μονοτική ταινία, ενώ αντιστέκονταν και τη χτύπησα με ένα ξύλο. Στη συνέχεια τη κατάφερα δυο μαχαιριές στο στήθος, μέχρι που κατάλαβε ότι πέθανε, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς των Χανίων ο 43χρονος.

Στη συνέχεια περιέγραψε τι συνέβη την επόμενη μέρα και συγκεκριμένα πώς μετέφερε την νεκρή πλέον Σταυρούλα Λεβεντάκη στο χωράφι που είχε στο Βατόλακο, όπου την έθαψε και προσπάθησε να ξεγελάσει τις διοκτικές αρχές αλλά και τους συγγενείς της. Με αυτόν τον τρόπο το φωνικό, λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι αρχές βέβαια αναζητούν το κίνητρο και αρχίζουν να επεξεργάζονται και να κάνουν φύλλο και φτερό τις τραπεζικές κάρτες. Φίλος ακροατής, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από εμένα και ενδεχομένως έχει εντρυφήσει περισσότερο στις ταινίες αυτές που σας είπα πριν, έτσι τις θυσιακές ταινίες της δεκαετίας του 70, με διορθώνει, μου λέει την Εμμανουέλα, την έπαιξε η Σίλβια Κριστέλ και όχι η Λάουρα Αντωνέλη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή.

Έτσι, μπράβο. Θέλω να με διορθώνετε κιόλας άμα παρατηρείτε ότι κάνω και κάποια λάθη. Εντάξει, λίγο στη δεκαετία του 70 και στον κινηματογράφο, ας πούμε, ειδικότερα αυτού του κινηματογράφου, δεν έχω και τόσο μεγάλες γνώσεις. Η αλήθεια είναι, ήμουν και μικρούλης τότε. Αλλά όντως η Λάουρα Αντωνέλη ήταν πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών. Soft porno, ας πούμε, κάποιοι της έλεγαν εκείνη ακριβώς την δεκαετία. Όμως, όντως η Εμμανουέλα ήταν μια κάποια άλλη. Να θυμίσω βέβαια εγώ τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί θέλουμε έτσι να επικοινωνείτε και με μηνύματα και τηλεφωνικά. Έτσι, και για τις παρεμβάσεις σας, τις καταγγελίες σας, ζητήματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Είναι πιστεύω σημαντικό αυτό να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση με τους ακροατές μας. Να μας διορθώνετε όταν κάνουμε λαθάκια ή οτιδήποτε άλλο, ή να μας επισημαίνετε ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να ακουστούν μέσα από αυτές τις εκπομπές. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 26410335 και 26410333636. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας. Για αυτή την εκπομπή στο 6944912990. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε κοντά στο κέντρο του Αγρινίου, ενώ το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5, papakigmail.com.

Πάτρα έχουμε και ένα θρίλερ με ένα 7 μηνών βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο με χτυπήματα, με κάταγμα στο μυρό κλπ. Αστυνομικοί μετέβησαν στο Καραμανδάνιο και συνέλαβαν την νεαρή γυναίκα, μητέρα του βρέφους, του 7 μηνών βρέφους, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Είχε κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι του μωράκι. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Βέβαια, παρακολουθείται στενά η κατάστασή του από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα ισχυρίστηκε πως το μωρό της έπεσε από την κούνια την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Έχουν ήδη ξεκινήσει προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης, δηλαδή πώς ακριβώς τραυματίστηκε το μωράκι αυτό.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία.

0: Τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότος, Φώτης Γουρνάρης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Και μια και μιλάμε για εξουσία, να μιλήσουμε λίγο για την κυβερνητική πολιτική, φίλες και φίλοι, έτσι, και το αφήγημα της κυβέρνησης και τη στρατηγική της εν ώψη του 2027. Λέει ότι βασικός στόχος είναι η προσέγγιση ψηφοφόρων, που ακόμα είναι επιφυλακτική και δεν είναι και λίγοι αυτοί, αποστασιοποιημένοι, χωρίς όμως να έχουν διαρρήξει πλήρως τους δεσμούς τους με το κυβερνών κόμμα. Παρότι η κάλπη των εθνικών εκλογών, όπως επιμένει και ο κ. Μητσοτάκης, απέχει κάποιους μήνες, η κυβερνητική παράταξη αντιμετωπίζει την τρέχουσα περίοδο ως κρίσιμη και βέβαια σαφώς προεκλογική. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι εξελίξεις διαμορφώνονται με ταχύς ρυθμούς. Γι' αυτό προχωρούν σε στοχευμένες κινήσεις με ορίζοντα το 2027. Η επαφή αυτή, λέει, θα αποκατασταθεί μόνο με την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην περιφέρεια. Αρχής γενομένης και από εδώ από την περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τα κυβερνητικά αυτά κλιμάκια πριν από λίγες ημέρες. Δίνει μεγάλη έμφαση στα πρόσωπα που θα μιλήσουν στην καρδιά των πολιτών, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, καθώς η αναγνώριση και η αποδοχή από τους συμπολίτες αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Με την ομάδα στην Οδό Πειραιώς να καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, οι υπουργοί, να πω, ήδη έχουν γίνει κάποιες, όχι επίσημες ανακοινώσεις, κάποιες διαρροές, φίλες και φίλοι, και φέρεται να έχουμε και αρκετούς αυτοδιοικητικούς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις αντιπεριφερειάρχες του Νεκτάριου Φαρμάκη φέρεται να είναι έτοιμοι να μπουν στα ψηφοδέλτια, και από την Ηλία και από την Αχαΐα και την Ετωλοκαρνανία, βέβαια, φέρεται να έχει κλειδώσει. Αυτή την εντύπωση έχουμε και εμείς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Φέρεται να το έχει ανακοινώσει μάλιστα και σε συνεργάτες του την υποψηφιότητά του ο αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρνανίας, ο Θανάσης ο Μαυρομάτης. Βάρος τώρα σε περιοχές, ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εμφανίζεται αρκετά μειωμένη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, και ένας χώρος, ας πούμε, είναι μια περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες έχουν, ας πούμε, συντηρητικό ακροατήριο, και στην Πελοπόννησο, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει έργο, λέει, και να καταγράψει τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών. Από τη μια πλευρά επιδιώκεται, δηλαδή, η ενεργοποίηση της κομματικής βάσης, η ενίσχυση της συσπήρωσης, από την άλλη καταβάλλει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης πολιτών που εμφανίζονται απογοητευμένοι ή αναποφάσιστοι. Στελέχη της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η δημοσκοπική πρωτιά δεν αρκεί από μόνη της, πρέπει να μετατραπεί σε υπεροχή, σε πολιτική και οργανωτική υπεροχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κινητικότητα σε περιοχές Πελοποννήσου όπως η Μεσσηνία, η Αρκαδία. Μεσσηνία, βέβαια, του Άντωνη Σαμαρά, έτσι. Η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία. Εκεί κυβερνητικά στελέχη θα κάνουν συναντήσεις με φορείς και πολίτες, προβάλλοντας παρεμβάσεις και έργα που υλοποιήθηκαν. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλία, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις δημιούργησαν προβληματισμό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκαταστήσει διάβλους επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά με τους εκπροσώπους των αγροτών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι μετακινήσεις ψηφοφόρων σε κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν ανησυχία. Έτσι, μην ξεχνάμε, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο στη Βόρεια Ελλάδα ο κ. Βελόπουλος, αλλά και η κυρία Καριστιανού εμφανίζει ψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις σε νομούς όπως η Σέρες, η Πέλα, η Πιερία, η Μαθία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση και της πολιτικής παρουσίας, την διατήρηση των δεσμών. Με την εκλογική βάση, την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να αναδεικνύει πρωτοβουλίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ άλλων, βέβαια, ειδικότερα του κάνει με ένταση αυτό τις τελευταίες ημέρες, έχει να κάνει με την πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών, το Πόσο Κάνει, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης χιλιάδων προϊόντων και ενημέρωσης, αν θέλετε, για την εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι ένα εργαλείο το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια, βοηθά τους καταναλωτές να έχουν πιο ενημερωμένες και πιο φθηνές και ποιοτικές επιλογές. Στο επίκεντρο είναι ακόμα και το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών, το οποίο παρέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αξιοποίηση παλιών ή κλειστών ακινήτων. Ψηλά επίσης, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, στην ατζέντα της κυβέρνησης πάντα, η πολιτική προστασία, οι πρώτες πυρκαγιές ειρηνής περίοδου υπενθύμησαν τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε καλοκαίρι.

Τώρα, μην ξεχνάμε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν επισημάνει ήδη ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Καλούν τις πολίτες να φροντίσουν για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία ανθρώπινων ζώων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Νομίζω τώρα έχει περάσει και η προθεσμία σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πλέον, αφού παρήλθε η προθεσμία και υπάρχουν αρκετά από ό,τι βλέπω ακαθάριστα οικόπαιδα, έρχονται και πρόστιμα.

Σήμερα 22 Ιουνίου λοιπόν, η καταληκτική ημερομηνία, φίλες και φίλοι, για την ολοκλήρωση του καθαρισμού οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων. Μην το ξεχνάμε αυτό, καθώς και για την υποβολή βέβαια της προβλεπόμενης δήλωσης καθαρισμού. Η προθεσμία έχει ήδη παραταθεί με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν πρόκειται να υπάρχει άλλη παράταση, όπως όλα δείχνουν. Έτσι, σήμερα λοιπόν, η τελευταία ημέρα, η υποχρέωση αφορά σε ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, έτσι να το σημειώσουμε αυτό, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, που είναι εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμών σε εκτάσεις που γειτνιάζουν με αυτούς, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι υπόχρεοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των χώρων έως σήμερα 22 Ιουνίου και να μεριμνούν για την διατήρησή τους σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή ως τις 31 Οκτωβρίου. Να θυμίσω ότι απαιτείται και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την ολοκλήρωση του καθαρισμού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του αρμοδίου Υπουργείου στο acatharista.apps.gov.gr. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί με φυσική παρουσία στο αρμόδιο ΚΕΠ, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ή στην κατατόπους αρμόδια περιοριστική υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τη σχετική νομοθεσία. Υπάρχουν σχετικά κάλεσματα από όλους τους δήμους της περιοχής και ο Δήμος Αγρινίου καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν έγκαιρα, να τελειώσουν αυτή την υποχρέωση μέχρι σήμερα, συμβάλλοντας έτσι δηλαδή στην πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Βλέπω πολύ βέβαια, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ανταποκριθεί, αρκετοί όμως είναι και αυτοί που δεν έχουν ανταποκριθεί. Αυτό το βλέπω ακόμα και σε οικόπεδα τα οποία είναι μέσα στον αστικό ιστό του Αγρινίου, σε συγκεκριμένες περιοχές. Και εδώ πέρα βέβαια πρέπει να ενεργοποιηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες στη στιγμή που οι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται έτσι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Οικόπεδα τα οποία γειτνιάζουν, ας πούμε, με δάση ή με δασικές περιοχές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κλπ. Και είναι μέσα μάλιστα και σε κατοικημένες περιοχές. Εδώ πρέπει να υπάρχει άμεσα ενεργοποίηση βέβαια του αρμοδίου μηχανισμού, του ελεγκτικού και βέβαια επιβολής των όσων προβλέπει ο νόμος. Μιλάμε για πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο. Για περισσότερες πληροφορίες τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με το Αγρίνιο και τα καθάριστα οικόπεδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με το τμήμα περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Είναι συγκεκριμένα τα τηλέφωνα, να τα πω: 26413-6627, 26413-6631, 26413-6634 και 26413-6636. Thank you.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Ρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοδικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Ρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η εκπομπή η οποία συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα Σταϊκού 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 55424.

Πάντως πρέπει να πω ότι με ένταση αυτές τις μέρες έχουμε την, το ζήτημα της αύξησης φορολόγησης πολυτελούς διαβίωσης. Έτσι, αυτό επανέρχεται με ένταση από στελέχη του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε δηλώσεις και το Σαββατοκύριακο. Ας πούμε, ο Χάρης Αθανασιάδης ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας. Απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μέσα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μιλώντας στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη στον Sky, κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης και όταν κλείθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, είπε πως οι πολίτες μας που μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα σε καινούριο ξενοδοχείο στην Αθήνα δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω. Διαρωτήθηκε, πρέπει βέβαια. Αυτά είναι να εντοπίζονται σωστά αυτοί που πρέπει να φορολογηθούν παραπάνω. Γιατί συνήθως αυτοί που ζουν υπό αυτές τις συνθήκες διαβίωσης έχουν και ένα πολύ εύκολο τρόπο, πολλούς και διάφορους τρόπους φοροδιαφυγής, έτσι. Εκεί πρέπει να τους τσακώσουν, αν θέλουν πραγματικά. Τα στελέχη, ας πούμε, των κομμάτων, έτσι, μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς, βέβαια, έτσι. Και δεν ξέρω τι πρόταση υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Συνέχισε με τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, το συγκεκριμένο στέλεχος της Ελλάς, θέλοντας να ορίσει, ας πούμε, τον υπερπλούτο. Μια πισίνα, λέει, καταλαβαίνουμε, είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος. Προσέξτε, τα κότερα που πάνε γρήγορα, όχι τα κότερα που πάνε αργά. Επανέλαβε μάλιστα την πρόταση, η οποία ακούστηκε για αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων από το 5% στο 15%. Αυτό λέει θα γίνει σταδιακά και όχι με τη μία. Και μπαμ και έξω.

Ο Λομέτωπη επίθεση στο μεταξύ κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ την τραγωδία στο μάτι, τις πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ενώ αμφισβήτησε και την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή. Ο Τσίπρας, ένας στρασίτατος πρώην Πρωθυπουργός, αποτυχημένος ό,τι και αν ανέλαβε. Αποτυχημένος ως Πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, φέρνει τα μνημόνια και διώκει απεινώς οποιονδήποτε αντιστέκονταν. Διότι αυτά που λένε τώρα αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, στο Μέγκαντα από αυτά, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα ως έναν τύπο ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, λέει, το Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μαξίμου. Επί των ημερών του δολοφονήθηκε ο Ζάκ Κωστόπουλος, είπε ακόμα. Είναι 23 Ιουλίου του 2018, έχει καεί ο κόσμος στο μάτι και ο Τσίπρας ξέρει ότι έχουν καεί 60 με 70 άνθρωποι. Ξέρει εκείνη την ώρα στις 12 το βράδυ για όλους αυτούς τους νεκρούς. Ξέρουν όλοι. Αυτά έχουν διαπιστωθεί και από τη δίκη για το μάτι που ήμουν μάρτυρας, λέει, εκεί που κάναμε και την πρώτη μήνυση για κακούργημα. Και συνέχισε βέβαια την κριτική της με πολύ έντονο τρόπο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον θρασίτατο και αποτυχημένο. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι θυμάστε έτσι πέρυσι, έτσι με τις συγκεντρώσεις, πότε ήταν για το. Ναι, πέρυσι δεν ήταν. Για το σιδηροδρομικό, για την τραγωδία των Τεμπών κλπ. Και η ρητορική της κυρίας Κωνσταντοπούλου της είχε δώσει δημοσκοπικό αέρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, έλεγε ότι είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Όχι ότι είναι έτοιμη, αλλά ετοιμάζει κυβερνητικό πρόγραμμα κλπ. Γιατί την έδειχναν αξιωματική αντιπολίτευση την κυρία Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, από τότε αυτές οι υποθέσεις ξεφούσκωσαν και ειδικότερα, ας πούμε, τα ξυλόλια κλπ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπουμε ότι συμπιέζεται αρκετά και από τα νέα κόμματα τα οποία. Έτσι βγήκαν προς τα έξω, τις νέες δηλαδή αυτές εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έχει διαρροήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου και προς τα δύο αυτά κόμματα, γι' αυτό βγαίνει επιθετικά τώρα.

Στο μεταξύ να πω ότι το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο ολοκληρώθηκε για τα στεγά στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Οι εγκαταστάσεις είναι σε μια έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Υλοποιήθηκαν μέσω δωρεάς του Αθανασίου Λασκαρίδη και εγκαινιάζονται σήμερα παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Το κτίριο διαθέτει κέντρο επιχειρήσεων με 24ωρη λειτουργία, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για την ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής ασφάλειας. Η νέα δομή στοχεύει στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοπολέμου.

Είναι ένα κτίριο το οποίο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2024 από τον δωρητή του έργου, τον κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικού. Μεγάλος ευεργέτης ο Λασκαρίδης, είναι η πρώτη δωρεά που κάνει. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών βέβαια προδιαγραφών, υψηλού επίπεδου βέβαια τεχνολογικού. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον την εκδήλωση αυτή, η οποία γίνεται σήμερα. Σήμερα τα εγγένεια αυτά του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας, όπως είπαμε, το οποίο στεγάζεται στο Πεντάγωνο.

κατάσταση, η ισοστρεφής κατάσταση στην Πασοκάρα, στο μεταξύ, να πω ότι θυμίζει έτσι πόλεμο διαρκείας. 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, το Πασόκ τρίτο τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Η παρουσία διαφορετικών απόψεων προκαλεί θορυβώδεις καυγάδες μεταξύ κορυφαίων στελεχών και βέβαια απογοήτευση στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Πρέπει να το σημειώσουμε γι' αυτό. Μπερδεμένοι και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τι ακριβώς, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και οι παντελή είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται, φίλες και φίλοι, ότι το Πασόκ βαράει διάλυση ενδεχομένως μετά τις πρώτες εκλογές, εάν δεν πάρει βέβαια τα ποσοστά τα οποία ελπίζει να πάρει και στοχεύει να πάρει. Η προσπάθεια στην τελευταία συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ήταν να πέσουν οι τόνοι, να δοθούν τα χέρια μεταξύ των νοσοκομματικών αντιπάλων, ούτως ώστε να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Δυστυχώς αυτό απεδείχθη μάταιο, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης και εδώ δεν μπόρεσε να συνθέσει ένα puzzle. Δηλαδή να επιστρέψει και τώρα επιστρέφει μάλλον στις απειλές περί διαγραφών. Είχαμε τη δημόσια σύγκρουση και με χαρακτηρισμούς μάλιστα μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Εκεί δεν είχαμε διαγραφές βέβαια, όμως η Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύει ότι ισχύει στο ακέραιο η προειδοποίηση του Προέδρου του Πασόκ ότι θα τίθεται εκτός κόμματος όποιος με τις δηλώσεις του δημιουργεί προβλήματα ή θρηματίζει την εικόνα ενότητας, που είναι ένας διακηρυγμένος στόχος προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω το βλέπουμε όλοι, παραμένει με πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι οι ίδιοι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν τον θεωρούν κατάλληλο για πρωθυπουργό, σε πολύ υψηλά ποσοστά μάλιστα. Δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, το βλέπουμε στο 14, 13, 14, 12%, ξέρω εγώ, στο 6 με 7% η καταλληλότητα του κ. Ανδρουλάκη. Δηλαδή και οι ίδιοι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν τον θεωρούν κατάλληλο για πρωθυπουργό. Το Πασόκ εμφανίζεται και τρίτο, τέταρτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, ενώ η κυβερνητική παράταξη διατηρεί ασφαλές προβάδισμα και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πλέον έχει τη δεύτερη θέση σε όλες τις μετρήσεις που είδαμε και θα δούμε από τη φαίνεται μέσα στον Ιούνιο.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, φίλες και φίλοι, ότι βλέπουμε, ας πούμε, ειδικά στην πρόσφατη ισοκομματική διαδικασία, μια μαζική συμμετοχή ανθρώπων της κεντροαριστεράς, οι οποίοι συμμετείχαν στις ισοκομματικές διαδικασίες και στη συνέχεια όμως δεν παραμένουν στο κόμμα, βλέποντας αυτή την κατάσταση να δημιουργείται, και τρέχουν προς άλλες κατευθύνσεις.

Από ότι είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός και σε τοπικό επίπεδο εδώ σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να δώσει, να δείξει ας πούμε και ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, γιατί όπως και να το κάνουμε τα ισχυρά ψηφοδέλτια θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο έτσι το πώς θα προσελκύσουν κόσμο. Γίνονται βέβαια κάποιες πρώτες επαφές, κινήσεις κλπ. Αλλά αν εξαιρέσουμε ας πούμε την περίπτωση της κυρίας Σταρακά, έτσι, επειδή ενδεδομένο ήταν και πάλι υποψηφία, και τον Γιώργο τον Καλιακμάνη, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ας πούμε θέλει να παραμείνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή μάλλον να αναδειχθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκλογικά, γιατί το 2023 δεν αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από διάφορες διαδικασίες διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, έτσι. Στο κοινοβούλιο και μόνο. Και τα ψηφοδέλτια σιγά σιγά είναι ζητήματα αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα το επόμενο διάστημα. Ήδη βλέπουμε κάποια πρώτα ονόματα. Δεν βλέπουμε, η αλήθεια είναι, αυτή την ιδιαίτερη ας πούμε ενδυνάμωση, ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, την οποία ενδεχομένως κάποιοι θα περίμεναν. Αντίθετα, βλέπουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο να συγκροτείται στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Με αρκετά δημοφιλείς αυτοδιοικητικούς. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πορεία. Να πω τώρα για ένα σημείο εγώ που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμό και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Ή καλέστε στο 26-413-00316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Σε λίγο πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Ρε! Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους.
15: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για γεμάτο τεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, στο 53% υγρασία. Δεν έχουμε ψηλά ποσοστά υγρασίας, ευτυχώς. Ο άνεμος είναι νοτιοδυτικός. Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες έως 35. Να το σημειώσουμε και αυτό. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να δούμε και τι θερμοκρασίες είχαμε και το Σαββατοκύριακο, βέβαια. Έτσι, ανώτατες θερμοκρασίες. Στους 33,8 έφτασε ο Ιδράργυρος την Κυριακή, στους 31,6 το Σάββατο. Φαίνεται πως θα έχουμε το πρώτο 35 σήμερα, ίσως και λίγο παραπάνω να φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Όπως είπα, χαρακτηριστικό του καιρού, κάποιες βροχούλες οι οποίες θα κάνουν την εμφάνισή τους Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Απογευματινές ώρες αναμένονται κάποιοι τοπικοί όμβροι, όπως τους λέμε. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι έτσι έντονα. Θα έχουμε κάποιες πάντως τοπικές βροχές. Αυτό προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Για Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, επαναλαμβάνουμε, από το μεσημέρι και μετά κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει πάλι, φτάνει ξανά στους 35 από Παρασκευή.

Ακούστε κάτι τώρα, άμα σας γίνονται τίποτα από συγγενείς, μεταφορές χρημάτων κλπ. Μπορεί να κρύβουν παγίδες αυτά, φίλες και φίλοι. Έτσι, βλέπω κάποια δημοσιεύματα εδώ αρκετά στον Οικονομικό Τύπο και αξίζει να τα αναφέρουμε αυτά. Ότι στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται οι χρηματικές γονικές παροχές, οι ιδιοδωρές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους για περιπτώσεις που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρακαμφθούν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό προς ατομικό ή σε νέο κοινό λογαριασμό. Καθώς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η εφορία μπορεί να τις χαρακτηρίσει ως άτυπες δωρεές, με συνέπεια την επιβολή φόρου και προστήμων. Τώρα, τι γίνεται δηλαδή? Δηλαδή, αν η σύζυγος μεταφέρει λεφτά στον σύζυγο, είναι στην κατηγορία αυτή? Αυτό πρέπει δηλαδή να πληρωθεί φόρος τη στιγμή που είναι στο ίδιο σπίτι? Αυτή είναι μια απορία που έχω εγώ, ας πούμε. Ενδεικτική είναι η υπόθεση που εξετάστηκε από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Η υπόθεση αφορούσε, λέει, μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν πατέρας, μάνα και δύο παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου και της συζύγου του. Η διεύθυνση αυτή έκρινε ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολείπου του αρχικού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα τέθηκαν αποκλειστικά υπό τον δικό του έλεγχο. Μάλιστα, εδώ είναι άλλη περίπτωση βέβαια. Όταν είσαι συνδικιώχος, δηλαδή σε έναν λογαριασμό, αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι έχει και κυριότητα επί του συνόλου των καταθέσεων, έτσι. Όταν δεν αποδεικνύει τη συμμετοχή στην τροφοδότηση του λογαριασμού, η μεταφορά των χρημάτων μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι όταν συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία του υπολείπου, μεταφέρει ή αναλαμβάνει χρήματα για προσωπική χρήση, η συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, θα φορολογηθεί. Οπότε βλέπουμε στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ να μπαίνουν και οι κοινοί λογαριασμοί και κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να κρύβουν δωρεές και βέβαια πρέπει να επιβληθούν σε κάποιες περιπτώσεις και αντίστοιχοι φόροι.

Σε εξέλιξη και διαδικασία έκδοση νέων δελτίων ταυτότητα, να μείνουμε και λίγο σε αυτό. Ξέρω κάποιοι, εντάξει, από εσά είστε πολύ επιθετικοί απέναντι στο ζήτημα αυτό των νέων ταυτοτήτων. Το βλέπω αυτό και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, βέβαια. 3 Αυγούστου του 2026 αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία για του πολίτε που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τι παλαιού τύπου ταυτότητε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019-1157, από τι 3 Αυγούστου του 2026 πάβουν να θεωρούνται έγκυρε για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητε των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικό αναγνωρισμένη ζώνη, το MRZ δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, είτε να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου. Για τους πολίτεχνους προβλέπεται ένα μειωμένο παράβολο 5 ευρώ για την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού. Παράλληλα, απαιτείται και ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών, το οποίο επικολλάται στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοπληθεί πριν από την προσέλευσή τους στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Έτσι, στο αστυνομικό τμήμα για τις νέες ταυτότητες και την έκδοσή τους πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα, βέβαια, οι πολίτες πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε. Γι' αυτό λίγο επιμένω στις νέες ταυτότητες εγώ τώρα. Ειδικότερα, επαναλαμβάνω, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν, θα έχουν πρόβλημα μετά τις 3 Αυγούστου. Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας είναι απαραίτητη η παρουσία μάρτυρα, ο οποίος θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία ταυτότητας του ετούντος. Στην περίπτωση ανηλίκων, ως μάρτυρας μπορεί να παρίσταται γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας. Η παραγωγή και προσωποποίηση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται από την αστυνομία, ενώ ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου 7 εργάσιμες ημέρες. Τέλος, τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Αυτά σχετικά με τις νέες ταυτότητες, που κάποιοι βέβαια τις θεωρούν έτσι ότι υποκρύπτουν κάτι άλλο, ας πούμε, τον αντίχριστο, ξέρω εγώ, 666 ή οτιδήποτε άλλο, και δεν τις θέλουν, έχουν τις δικούς τους λόγους, τέλος πάντων, θρησκευτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και πολιτικά κόμματα τα οποία είναι κατά των νέων ταυτοτήτων, τέλος πάντων, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι. Εγώ πάντως ήμουν από τους πρώτους, η αλήθεια είναι, που έβγαλα νέα ταυτότητα. Δεν μου συνέβη και κάτι, η αλήθεια είναι, ότι θεωρώ ότι παρακολουθούμε από κάποιο παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας όμως, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική άποψη, και τους λέω και πολύ επιθετικούς κιόλας. Δηλαδή, κάνεις μια ανάρτηση, ας πούμε, για τις νέες ταυτότητες, αμέσως να βρίσκει ο άλλος από κάτω. Βάλτε τις εκεί που ξέρετε και τέτοια.

Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με το Ζάπιο, ο Μέγαρο. Αν θα μου πείτε τι μας νοιάζει μας, πριν από ότι πρόεδρος στην Επιτροπή Ολυμπίων του και Ζαπίου Κληροδοτήματος, το Ζάπιο δηλαδή, στο νομικό αυτοπρόσωπο είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ, ο κ. Γιοβανίτης. Γι' αυτό εγώ το αναφέρω, ας πούμε, ότι έχει γίνει ένας χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με το ξύλωμα κάποιων εγκαταστάσεων μπροστά από το Ζάπιο, το οποίο έλαβε χώρα και ενδεχομένως να συνεχίζεται και σήμερα Δευτέρα. Ήταν κάποιες εξέδρες εκεί πέρα, οι οποίες τοποθετήθηκαν, προκάλεσε αντιδράσεις η κατασκευή και η τοποθέτηση αυτών των εξεδρών. Με αποτέλεσμα, άρον-άρον, η Επιτροπή στη συνέχεια να προχωρήσει στο ξύλωμά τους και την αναβολή του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάπιο. Αυτό λίγες ώρες πριν τα προγραμματισμένα εγκαίνια. Κάτι το οποίο γύρισε σοβαρά ερωτήματα, έτσι. Είναι δυνατόν η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος να διοργανώνει και να ανακοινώνει φεστιβάλ χωρίς να έχει λάβει τελική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, λέει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Πότε, λέει, έγινε η αίτηση για τη γνωμοδότηση και πώς επετράπη η ανέγερση μιας βαριάς μεταλλικής σκηνής χιλίων θέσεων μπροστά από την πρόσωψη ενός εμβληματικού μνημείου όπως είναι το Ζάπιο? Γιατί δεν υπήρχε καμία πρόληψη με αποτέλεσμα η ακύρωση της τελευταίας στιγμής να αφήνει εκτεθειμένους καλλιτέχνες, τεχνικούς, παραγωγούς χωρίς να αποζημιωθούν? Σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ, η έλλειψη συντονισμού και πρόληψης κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Πολιτισμού δείχνουν προχειρότητα απίστευτη με την οποία στήθηκε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Πρέπει να βρεθεί άμεσα ένας καινούριος χώρος, λέει, που να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν, ώστε να περιοριστεί τουλάχιστον η οικονομική και καλλιτεχνική ζημιά όσων σχημάτων θα συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο πολιτισμός είναι σοβαρή υπόθεση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια απαξίωση τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για την χρήση των ιστορικών μνημείων, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, υπήρχε αυτή η απόβαση, επαναλαμβάνω, του Ζαπίου, της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, έτσι λέγεται, στην οποία πρόεδρος, επαναλαμβάνω, είναι ο Λευτέρης Γιοβανίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Αγρινίου, για να τοποθετηθεί μια μεγάλη εξέδρα μπροστά από το Ζάπιο, για την οποία άρχισαν να υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Έτσι, εξαιτίας των αντιδράσεων, άρχισε το ξύλωμα αυτών των εγκαταστάσεων για τεχνικούς λόγους, σε μια ολιγόλογη, έτσι, ανακοίνωση της διοίκησης της Επιτροπής Ολυμπίων και της διοίκησης του Ζαπίου, τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει και ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, ανακοινώσεων κλπ. Χωρίς να έχει επανέλθει πάντως η διοίκηση του Ζαπίου σχετικά με την κατάσταση αυτή. Και υπάρχουν και τα ερωτηματικά, βέβαια, για το πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και πώς ξεκίνησε, ας πούμε, η κατασκευή αυτή χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες. Έτσι, εδώ σας θέλω. Σε αυτά θα πρέπει ενδεχομένως να απαντήσει, να τοποθετηθεί κάπως πιο επίσημα και πιο αναλυτικά ο κ. Γιοβανίδης.

Να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, φίλες και φίλοι, στο Ξηρόμερο πριν λίγες μέρες, στις 20 του μηνός. Την απώλεια ενός 40χρονου πενθεί η τοπική κοινωνία, στη Στάνο ειδικότερα, τις αμφιλογές. Ο άτυχος άντρας, συγγνώμη, την Παρασκευή έγινε το δυστύχημα αυτό, 19. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή. 40χρονών, επαναλαμβάνω, γιατί στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν 25, ήταν 40 ο νεκρός. Ο άτυχος άντρας επέμενε σε έναν δίκυκλο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφινιστεί, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί και να πέσει πάνω σε βράχια μαζί με τον αναβάτη του στην άκρη του δρόμου. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του επιτόπου, βρέθηκε στο σημείο από διερχόμενο που ενημέρωσε τις αρχές. Με τα αίτια του δυστυχήματος βέβαια να ερευνώνται. Το πένθος στη Στάνο, όπως και σε όλη την περιοχή μεγάλο, μάλιστα η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού αποχαιρέτησε τον άτυχο Παναγιώτη Κατσικοκέρη με μια ανάρτηση, καθώς παλιότερα ο Εκλοιπών αγωνίζονταν σε αυτήν. Η κηδεία του άτυχου 40χρονου σήμερα σε 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Στάνου, φίλες και φίλοι. Εκεί θα τελεστεί η νεκρόσιμος ακολουθία. Στο Αγρίνιο, βέβαια, να πω ότι έχει πέσει σαν κεραυνό σε νεθρία και ο θάνατος ενός πολύ αγαπητού εκπαιδευτικού και διευθυντή σχολικής μονάδας για πολλά χρόνια εδώ στο Αγρίνιο. Μιλάμε για την είδηση του θανάτου του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Αθανασίου Φλωρόπουλου, σε ηλικία 65 ετών. Λίγο μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Αθανάσιος Φλωρόπουλος έφυγε από τη ζωή. Πολύ γνωστό πρόσωπο, πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Είχε πολυετή προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης. Για χρόνια διευθυντής στο δεύτερο ΕΠΑΛ. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Έφυγε από τη ζωή μετά από λιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ. Δεν κατόρθωσε να βγει νικητής. Η κηδεία του Αθανασίου Φλωρόπουλου τελέστηκε χθες Κυριακή 21 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις Παπαδάτες Αγρινίου. Αυτά σχετικά με έναν εκπαιδευτικό, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη προσφορά. Νομίζω αυτό το παρατήρησα και εγώ και με πολύ μεγάλη εκτίμηση των μαθητών του και των συναδέλφων του. Το βλέπω αυτό να καταγράφεται με πολύ μεγάλη ένταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δυστυχώς βέβαια έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος αυτός από ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Λίγο μετά τη συνταξιδότησή του, έτσι πόσο αδικό να τελειώνει ο εργασιακός σου βίος, ας πούμε, και να θες να ξεκουραστείς, ας πούμε, και μετά από λίγο δυστυχώς να σου τυχαίνει κάτι και να φεύγεις από τη ζωή, έτσι. Τι ατυχία, τι αδικία θα έλεγε κανείς, έτσι. Ειδικότερα για κάποιους ανθρώπους που ήταν τόσο αξιόλογοι και διέγραψαν μια τόσο σημαντική πορεία, ας πούμε, στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης εδώ στην περιοχή μας, όπως ο Εκλοιπών, ο Αθανάσιος Φλωρόπουλος. Και στις δύο περιπτώσεις, βέβαια, από εδώ οφείλουμε να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των Εκλοιπώντων. Στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά όμως, πριν πάμε στα επόμενα θέματα που είναι και αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο το τριήμερο που μας πέρασε. Να κάνω μια αναφορά σε μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Την κάνει να ξεχωρίζει τώρα η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να πω για ένα σημείο επίσης που αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα, η οποία κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, τέλος, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς το αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα, τηλέφωνο 2641-302-735.

Ένας 70χρονος, να πούμε, εντοπίστηκε νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του στο Αγγελόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου, εκεί λίγο πριν τις 9. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτοικοι τον εντόπισαν χωρίς την μπλούζα του. Ήταν γυμνός, δηλαδή από το μέσα και πάνω ο άνθρωπος, όχι ολόγυμνος, σε χωράφι παραπλεύρος δρόμου, και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Πρόκειται για αγρότη κάτοικο του χωριού, ο οποίος ζούσε μόνος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Αγρινίου προκειμένου να τον παραλάβει. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Παραγγέλθηκε και νεκροψία νεκροτομή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να προκύψουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο δηλαδή σχετικά με την ιστορία αυτή. Γνωστός πάντως ο κάτοικος, ο συγκεκριμένος εκεί στο Αγγελόκαστρο, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, ζούσε μόνος του. Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες, φίλες και φίλοι, στο κέντρο του Αγρινίου. Προκάλεσε αναστάτωση εκεί στους γείτονες, πολύ κεντρικά μιλάμε. Μια νεαρή γυναίκα, η οποία φέρεται να δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον νεαρό σύντροφό της. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες κατοίκων, το επεισόδιο αυτό εκτελήθηκε στην κεντρική πλατεία, στις αρχές του εισοδού Αναστασιάδη, απέναντι το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος δηλαδή. 20 πολυκατοικίας ξύπνησε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα από δυνατές φωνές. Όταν βγήκε στον μπαλκόνι, ήρθε αντιμέτωπος με μια βίαιη εικόνα. Μια γυναίκα φώναζε καθώς ένας άντρας τη χτυπούσε και την έσπρωχνε στον δρόμο. Μιλάμε για νέος σε ηλικία, έτσι. Πολύ νέος. Όπως αποδείχθηκε, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε. Ο άντρας φέρεται να έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας, χτυπώντας το κεφάλι της με δύναμη στο τζάμι. Τα παραπάνω υποστηρίζουν κάποιοι μάρτυρες, πρέπει να σας πω έτσι. Κάποιοι κένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βγήκαν από τα μπαλκόνια τους, χωρίς όμως να αποκλείεται. Βέβαια, ο νεαρός να αυτοτραυματίστηκε κιόλας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Δεν το αποκλείουμε. Αυτό ήταν ένα σπασμένο τζάμι εκεί στην είσοδο αυτής της πολυκατοικίας και, και κάποια αίματα κάτω, σταγόνες αίματος. Τώρα, σαφώς οι αστυνομικές αρχές, αν το ψάξουν αυτό, θα πρέπει να δουν αν υπήρχε τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου και υπό ποιες συνθήκες τραυματίστηκε. Γιατί γίνεται επεισόδιο, δηλαδή λόγος για επεισόδιο μεταξύ ενός νεαρού ζευγαριού, και ότι υπήρχε μια επίθεση σε βάρος αυτής της νεαρής κοπέλας, έτσι, της κοπέλας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια την έσυρε την κοπέλα ο συγκεκριμένος για πολλά μέτρα στον πεζόδρομο της Ηλία Ηλίου μέχρι την οδό Τσικνιά. Το πρωί οι μάρτυρες μάλιστα κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Φέρεται να γίνονται κάποιες έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αυτού. Μάλιστα, αναζητά η αστυνομία και υλικό από τις κάμερες γειτονικών κτηρίων για να δούμε τι ακριβώς έγινε εδώ πέρα. Έτσι, όταν πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί, όταν είναι μέσα στα σκοτάδια, ακούς μια φασαρία, δεν βλέπεις και ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει, χρειάζεται λίγο προσοχή οι συνθήκες κάτω τις οποίες συνέβη αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, στο οποίο φέρεται να είναι θύμα μια νεαρή γυναίκα, όπως είπαμε.

0: Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι ήδη 10.30, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να κλείσουμε έως τις 11. Παρασκευάς μάζες, να θυμίσω, λίγο μετά τις 11 κοντά σας, έως τη μία το μεσημέρι εδώ από το στούντιο του Antenna Star. Και στη συνέχεια σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, ενημέρωση έως τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό, ας πούμε 23 λεπτό για την σημερινή μας εκπομπή. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας στον Antenna Star στους 103,5 καθημερινά, λίγο μετά τις 9 στις 11. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,5, έτσι όπου πιάνει το ραδιοφωνικό σήμα του Antenna Star και στο antennapavlastar.gr. Διαδικτυακά μπαίνετε στο site του Antenna Star, πατάτε εκεί που λέει το κόκκινο το κουμπάκι που λέει ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά.

Λοιπόν, έχουμε άλλη μια φορά χτύπημα και, από των απατέρων αυτών που εξαπατούν ηλικιωμένους βέβαια και παίρνουν χρήματα, κοσμήματα κλπ. Χτύπημα σε ένα κύκλωμα. Βέβαια, οι εγκέφαλοι δεν έχουν πιαστεί. Οι σπράκτορες, όπως είπαμε, πιάνονται συνήθως. Κάτι τέτοιο συνέβη και εδώ. Έχουμε δύο ημεδαπούς Έλληνες δηλαδή που έχουν συλληφθεί από την ασφάλεια του Αγρινίου. Στην οδό Αγρινίου Καλυβίων, εθνική οδό λέει. Δεν είναι εθνική οδός η Αγρινίου Καλυβίων. Βέβαια, επαρχιακή είναι. Δεν ξέρω ποιος συνέταξε τώρα το κείμενο αυτό, αλλά η εθνική οδός δεν είναι σίγουρα η Αγρινίου Καλυβίων. Και έχουμε σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των δύο αυτών που, των συλληφθέντων, κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση συμμορία και διάπραξη απατών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άγνωστοι συνεργοί τους διέπραξαν τρεις απάτες, οι δύο απόπειρες και η μία τετελεσμένη δηλαδή, από τις 18 Ιουνίου έως τις 19, κατά τις οποίες έκλεψαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, άγνωστος δράστης αποτηλεφώνησε σε ηλικιωμένο εδώ στην περιοχή του Αγρινίου και προσποιούμενο στον λογιστή, με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου ύψους 3.800 ευρώ, το προσδιορίσε κιόλας το πρόστιμο, ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατήχε και να μεταβεί σε ιερό ναό για να γίνει καταγραφή τους, λέει. Άκουσαν. Τον πίστεψε ο ηλικιωμένος αυτόν. Πίστηκε λοιπόν τα λεγόμενα του απατεώνα, μετέβη στον Ιερό Ναό, τοποθέτησε σε παγκάκι ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία οι δράστες έκλεψαν και τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο συντονισμένων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας της άμεσης δράσης Αγρινίου εντόπισαν στον δρόμο Αγρινιοκαλύβια τους δύο άνδρες να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, τους ακινητοποίησαν, τους προσύεγαν στην ασφάλεια Αγρινίου, εκεί συνελήφθησαν. Σε έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς του αυτοκίνητου, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε και στον ηλικιωμένο παθόντα, ενώ για τα υπόλοιπα κάποιον άλλον προφανώς εξαπάτησαν, έτσι. Ως προς τον τρόπο δράσης, modus operandi λέγεται αυτό ο τρόπος δράσης, τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα ότι έχουν δεχτεί πρόστιμο στην εφορία, τους ζητούσαν κοσμήματα ή χρήματα, τα οποία λέει θα τοποθετούσαν σε σημείο που όριζαν οι δράστες μετά από συνεννόηση, ενώ οι δύο συλληφθέντες είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται τώρα, πιστεύω, σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών, εδώ στο Αγρίνιο, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητό τους, ένα σμαρτάκι μαύρο από ό,τι βλέπω, ως μέσο τέλεση αξιόπινων πράξεων. Από τους αστυνομικούς της ασφάλειας του Αγρινίου, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, συνεχίζεται η έρευνα για να ταυτοποιηθούν και οι υπόλοιποι εγκέφαλοι, αυτοί που παίρνουν τα τηλέφωνα δηλαδή και στείνουν αυτές τις απάτες και τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Εδώ μιλάμε για συμμορίες οι οποίες λιμένονται όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, βρουν παντού. Ρωμά, κατά κύριο λόγο, βρίσκονται πίσω από τις συμμορίες αυτές. Πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι είναι Ρωμά είναι και οι δύο οι οποίοι συνελήφθησαν μέσα στο σμαρτάκι έχοντας αρπάξει τα κοσμήματα από το συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Ευτυχώς, τουλάχιστον για τον συγκεκριμένο, τα κοσμήματα επεστράφησαν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό. Ειδικότερα όταν μιλάμε για μετρητά κλπ. Αυτά εξαφανίζονται με τη μία, έτσι, και δεν βρίσκονται ποτέ, αν και γίνονται ενδεχομένως κάποιες φορές και συλλήψεις ενίοτε.

οδηγήθηκαν και στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την απολογία του στις συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Υπάρχει μια ογκοδέστατη δικογραφία με 76 άτομα μέσα, έτσι. Πέντε από αυτούς είναι συνεργοί στο κύκλωμα, 71 απλοί πολίτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Αν σε έχουν ταυτοποιήσει, Βαγγέλη, και έχει πειρατικό σύστημα, πληρώνει τα πρόστιμα, έτσι. Είσαι και εσύ μέσα σε δικογραφία. Πόσα είναι, 750 ευρώ είναι το πρόστιμο. Μάλιστα. Και έχει και ποινική μεταχείριση. Ενδεχομένως να βάζει και 2-3 μήνες δηλαδή φυλακή. Όπως φαίνεται από την έρευνα των αρχών, και δεν ξέρω, έτσι, υπολογίζω εγώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω επακριβώς. Πάντως οι περισσότεροι πελάτες, επαναλαμβάνουμε, οι αρχηγοί, ας πούμε, του κυκλώματος, 7 άτομα. Είναι και ένας από εδώ, από τα μέρη μας, πρέπει να σας πω, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Από την έρευνα των αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει μια οικογενειακή επιχείρηση, εντός αγωγικών βέβαια, με τεράστια κέρδη, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ο κεντρικός διακομιστής αυτού του συστήματος, Ευάγγελο, εντοπίστηκε εδώ, στο Αγρίνιο, ο κεντρικός διακομιστής. Ενώ έχουμε στην ανακρίτρια έναν 63χρονο από τη Σάμο, τον 31χρονο γιο του που συνελήφθη στην Κέρκυρα, δεύτερος γιος 42 ετών συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, ενώ και ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της. Γι' αυτό λέμε οικογενειακή επιχείρηση, γιατί ο ένας είχε, ας πούμε, τα δυο του τα παιδιά, ο άλλος ιδιωτικός υπάλληλος είχε μέσα τη σύζυγό του και τον αδελφό της. Και ήταν και ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είχε κεντρικό ρόλο στο σύστημα αυτό, στο κύκλωμα αυτό, μιας και ο κεντρικός διακομιστής αυτού του κυκλώματος βρίσκονταν εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Από το 2017 οι συγκεκριμένοι φέρεται να ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο, πολύπλοκο, πολυεπίπεδο σε υποδομές σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων. Ο αριθμός των χρηστών δεκάδες χιλιάδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με βάση τα στοιχεία που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί. Οι υπερσύγχρονες συσκευές χρησιμοποιούνταν συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού, ούτως ώστε να παρέχουν τη τελευταία λέξη υπηρεσιών στους πελάτες τους, αλλά και να έχουν τους καλύτερους τρόπους για να μην εντοπίζονται, έτσι, φίλες και φίλοι, με διάφορους τρόπους να ξεφεύγουν δηλαδή τον έλεγχο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος κλπ. Είτε και τα χρήματα, μάλιστα, έτσι, τα οποία εισέπραταν, τα τοποθετούσαν με διάφορες δεδαλώδεις διαδρομές, με διάφορους τρόπους τα τοποθετούσαν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν χρήματα δηλαδή σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, για να καταλάβετε και το μέγεθος της έρευνας, σε 10 συνολικά χώρες αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα οποία μάλιστα χρήματα ακολουθούσαν μια περίπλοκη διαδρομή, ούτως ώστε να χαθούν τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους από τους αρμόδιους ελεκτικούς μηχανισμούς. Το συνολικό οικονομικό όφελος, επαναλαμβάνουμε, γύρω στα 7 εκατομμύρια. Η ζημιά για τους παρόχους, είτε αυτή είναι Netflix, είναι, ξέρω εγώ, Κοσμοτέ, TV ή οτιδήποτε άλλο, υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει. Επαναλαμβάνουμε, πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα αυτό, από ότι έχει προκύψει, έχει διαδραματίσει Αγρινιώτης, συνταξιούχος και μάλιστα ο κεντρικός σερβερ, όπως λέγεται, του κυκλώματος, ήταν εδώ εγκατεστημένος στην πόλη μας, μάλιστα.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θέρμο προσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427.

Για να πάμε λίγο στις γεωτρήσεις, ερευνητικές γεωτρήσεις, έρευνες γενικότερα για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, φίλες και φίλοι. Μια προοπτική εκτέλεση σε δεύτερης ερευνητικής γεωτρήσης για υδρογονάνθρακες στην περιοχή του Ιωνίου διανοίγεται μετά την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων στο μπλοκ 10, όπως λέγεται. Το μπλοκ αυτό βρίσκεται στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και μάλιστα μια περιοχή την οποία χαρακτήρισαν οι ειδικοί, ας πούμε, της Σεύρων ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι επίκυνται εξελίξεις σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο και στο Μπλοκ 2, το οποίο είναι δυτικά της Κέρκυρας, όπου προγραμματίζεται για τον επόμενο Φεβρουάριο η πρώτη γεώτρηση. Καταρχήν να πούμε για τον μπλοκ 10, στο οποίο συμμετέχει η Σεύρων. Με ποσοστό 70%, αυτό εγκρίθηκε ήδη σε χρόνο ρεκόρ. Το αίτημα υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου. Οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έπεσαν και οι υπογραφές, όπως είναι γνωστόν. Το μερίδιο της Hellenic Energy, που κατήχε το σύνολο της παραχώρησης, διαμορφώθηκε στο 30%, αφού το 70% το πήραν οι Αμερικάνοι. Το μπλοκ 10 τώρα βρίσκεται σε μια δεύτερη ερευνητική φάση, καθώς έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και δυσδιάστατες 2D και τρισδιάστατες 3D σεισμικές καταγραφές. Συγκεκριμένα έγινε πρόκτηση, λέει, 1210 χιλιόμετρων σεισμικών κλπ. Τώρα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος πάντως της παραχώρησης αυτές οι απεικονίσεις που έγιναν. Το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια τρισδιάστατων σεισμικών στο γειτονικό μπλοκ Α2, η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και η λήψη απόφασης για την ερευνητική γεώτρηση. Η ερευνητική αυτή γεώτρηση σε αυτό το μπλοκ, μάλλον πάει για 27-28, έτσι. Θα προηγηθεί όμως τον Φεβρουάριο του 27, σε λίγους μήνες δηλαδή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση στο μπλοκ 2. Το μπλοκ 2 που είναι δυτικά της Κέρκυρας. Μέτοχη του οποίου είναι η Exxon Mobil με 60%, η Energian που έχει ρόλο διαχειριστή με 30% και η Hellenic Energy με 10%. Αυτές οι εταιρείες συμμετέχουν. Να πούμε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια είναι αυτή η συγκεκριμένη. Και η προετοιμασία της σαφώς παίζει, νομίζω, πολύ μεγάλη σημασία. Επικίνδυνες και σημαντικές εξελίξεις. 40 χρόνια έχουμε από την προηγούμενη ερευνητική γεώτρηση που είχε γίνει στη χώρα μας. Τις επόμενες ημέρες, δηλαδή, θα οριστικοποιηθεί από την κοινοπραξία και η επιλογή του λιμανιού. Εδώ σας θέλω, ποιο λιμάνι δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε να υποστηριχθεί αυτή η γεώτρηση. Δηλαδή, σε ποιο λιμάνι θα πάνε υλικά, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται δηλαδή για να ενισχυθεί και να δημιουργηθεί αυτή η εγκατάσταση όπου θα, για να γίνει η γεώτρηση συγκεκριμένη στην περιοχή της Κέρκυρας. Τρία είναι τα λιμάνια τα οποία είναι υποψήφια για την υποστήριξη της γεώτρησης. Το ένα είναι το λιμάνι της Πάτρας, το δεύτερο είναι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, το τρίτο είναι το λιμάνι του Πλατιαλιού, πρέπει να πούμε. Ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί το λιμάνι του Πλατιαλιού για την τεχνική υποστήριξη αυτής της γεώτρησης, της ερευνητικής, η οποία θα γίνει στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Προσδιορίζεται αυτό να γίνει τον Φεβρουάριο του 2027. Για να δούμε αν θα αξιοποιηθεί όχι το Πλατιαλιού σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε βέβαια μια άλλη αξιοποίηση σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα λιμάνι όμως το οποίο δεν αξιοποιείται σε τίποτα, έτσι. Ναι, μεν. Γίνονται κάποιες κινήσεις για την τουριστική του αξιοποίηση μέσω αυτού του project Ναυτίλους, όπως λέγεται. Το μεγαλόπνο αυτό σχέδιο για τη δημιουργία μαρίνας, πεντάστερων ξενοδοχείων και πολλών άλλων, ας πούμε, τουριστικών υποδομών, και μάλιστα σε ένα βάθος, μεγάλο βάθος χρόνου, πρέπει να σας πω, αρκετών ετών για να ολοκληρωθεί αυτή η επένδυση, η οποία υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, για μια και μιλάμε για μεγέθη γενικότερα. Βέβαια, πάντα όταν ακούμε Πλατιγιάλη πρέπει να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι. Να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, έτσι. Σας το λέω από τώρα εγώ. Δεν χρειάζονται πανηγύρια ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος. Ενδεχομένως, δηλαδή, επαναλαμβάνω, ενδεχομένως το λιμάνι του Πλατιαλιού στην παρούσα φάση, μιας και μιλάμε για το τώρα, να χρησιμοποιηθεί ίσως για την υποστήριξη της γεώτρησης, λοιπόν, που θα γίνει δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, ειδικότερα τους Αμερικάνους, έτσι, τον Φεβρουάριο του 27, όπως είπαμε.

Γίναμε και αποδέκτες βέβαια δελτίων τύπου αυτές τις ημέρες, ή μάλλον το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας εξαιτίας και της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου κλπ. Σε διάφορες περιοχές εδώ της Εντολοακαρνανίας. Να θυμίσουμε ότι είχαμε και την εκδήλωση την κεντρική αυτής της Πολιτικής Ακαδημίας Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στο Αγρίνιο. Κάτι έτσι το οποίο. Θα δούμε αν θα έχει βέβαια κάποια απόδοση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι παπάτος πρωτοποριακό, το οποίο το κάνει ας πούμε η Νέα Δημοκρατία, θα το κάνει και σε άλλες περιοχές, να κατά κάποιο τρόπο να κάνει μια εκμάθηση πολιτική στα στελέχη της, τι θα λένε, τι θα απαντούν, πώς θα συμμετάσχουν σε πολιτικές συζητήσεις κλπ. Πώς θα υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, πώς θα απαντούν σε κάποια ζητήματα καθημερινότητας που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια κλπ. Κορυφαία θέματα. Αυτή ουσιαστικά ήταν η Πολιτική Ακαδημία Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε στο Αγρίνιο και θα παρουσία και του κυρίου Κυρανάκη, του νέου γραμματέα του κόμματος, και θα συνεχιστεί βέβαια και σε άλλες περιοχές. Πάντως είναι σημαντικό ότι αυτό το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας στις τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά έχει ξεκίνημα από τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, κυβερνητικά κλιμάκια επισκέφθηκαν και την Ηλία και την Αχαΐα και την Ετωλοακαρνανία. Οι επισκέψεις αυτές έγιναν, όπως είπα, στις 18 του μηνός, έτσι, εδώ στην περιοχή μας. Μάλιστα, ο κύριος Κικίλιας εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου, όπως βρέθηκε εδώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, και μάλιστα έκανε και μία δήλωση ότι η Ετωλοακαρνανία έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί κι άλλο. Ακούς, Βαγγέλη, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε κι άλλο. Δηλαδή, όχι τόσο έχουμε μεν αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε κι άλλο, ρε παιδάκι μου.

Ο Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής εδώ της Ετωλού Ακαρνανίας, που μας ενημερώνει πως κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδίας είχε την ευκαιρία να αναδείξει ζητήματα προτεραιότητας για την Ετωλού Ακαρνανία, υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνητικής παρουσίας εδώ, της άμεσης επικοινωνίας κυβερνητικών στελεχών με την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς Ετωλού Ακαρνανία. Λέει ο κ. Παπαθανάσης, διαθέτει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες στο τομείς των υποδομών της ναυτιλίας, της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της αυτοδιοικητικής ανάπτυξης. Η παρουσία του κλιμακίου αποδεικνύει, σύμφωνα με τον βουλευτή, στην πράξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφέρεια, στους ανθρώπους της και στις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου. Μάλιστα, χαρακτήρισε την Πολιτική Ακαδημία, η οποία έγινε εδώ στο Αγρίνιο, μια ουσιαστική κομματική και πολιτική διαδικασία με στόχο την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των στελεχών του κόμματος εδώ στα μέρη μας, στην Ετωλού Ακαρνανία. Αυτά από τον κύριο Παπαθανάση. Βέβαια, το θέμα είναι βέβαια ότι με βάση και με αυτά τα κείμενα τα οποία παραδόθηκαν στα στελέχη εδώ της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Για την Ετωλού Ακαρνανία, για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, για ποια έργα έγιναν, ποια εκτελούνται, ποια θα εκτελεστούν, να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα έργα, ας πούμε, η κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια, που είναι, να θυμίσω, μια πρωθυπουργική δέσμευση από το 2019, όχι από τώρα.

Μου κάνει εντύπωση ότι δεν εκδόθηκαν ανακοινώσεις από κόμματα, ειδικότερα από το Πασόκ. Περίμενα να βγει ανακοίνωση, δεν βγήκε. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Πασόκ, αν να το πω και αυτό, πριν την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση αυτή δεν έγινε από τον πρόεδρο, τον γραμματέα της Νομαρχιακής. Δηλαδή, ο γραμματέας εδώ της Νομαρχιακής δεν γνώριζε ότι βγήκε ανακοίνωση. Τώρα, από ποιους βγήκε ως τοπικό Πασόκ, ως Πασόκ Νομαρχιακή ανακοίνωση αυτή, χωρίς να ερωτηθεί ο γραμματέας, είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο τοπικό Πασόκ. Μπερδεμένα τα βλέπω τα πράγματα. Ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου δεν εκδόθηκε. Κανένα άλλο κόμμα δεν εξέδωσε ανακοίνωση εδώ. Σχετικά με την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου, επαναλαμβάνω, μόνο ο βουλευτής ο κ. Ζαμπάρας έκανε μια αιχμηρή δήλωση, πρέπει να πω, ότι ήρθαν για φωτογραφίες, έφεραν χωρίς δέσμευση για τα κρίσιμα ζητήματα του νόμου. Αναφέρει ότι δεν ασχολήθηκαν τα κυβερνητικά στελέχη με τα ανοιχτά ζητήματα της περιοχής, επισημένοντας ο βουλευτής ότι η ετωλοκανονία δεν ξεχνά, δεν συγχωρεί. Ο ίδιος ο Σπανάκης λέει στο Δημαρχείο του Αγρινίου, ο υπουργός μίλησε ανοιχτά για εκλογές και πολιτική στρατηγική. Κυβερνούν επί 7 χρόνια και θέλουν ξανά λαϊκή εντολή. Έκλεισαν ελετά τράπεζες, σχολεία και δημόσιες δομές. Γονάτισαν τους αγρότες και τον εμπορικό κόσμο και τώρα πανηγυρίζουν. Ας απαντήσουν λοιπόν σε μερικές απλές ερωτήσεις. Λέει ο κ. Ζαμπάρας, υπόθηκε κάτι για το δημογραφικό, για τον εμπορικό κόσμο, τη σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια, τον δρόμο Πλατιγιάλια Αγρίνιο Καρπενήσι, για τα αρδευτικά έργα, για την Τριχονίδα, τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, για το νοσοκομείο Μεσολογγίου που δεν έχει παιδίατρο. Είπαν κάτι για τα ιστορικά κτίρια των παλιών νοσοκομείων σε Μεσολόγιο και Αγρίνιο, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους αγρότες, το λιμάνι του Αστακού, τον τουρισμό. Ο κύριος Κυρανάκης διακήρυξε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί από το ποσοστό υλοποίησης των δεσμεύσεών της. Αποδεχόμαστε την πρόσκληση, λέει ο κύριος Ζαμπάρας, και η ετοιμιγορία είναι μία. 7 χρόνια εξουσία, έκλεισαν τράπεζες, σχολεία, ελτά, γονάτισαν αγρότες, εμπόρους, άφησαν τα χωριά να ερημώνουν και έρθαν να πανηγυρίσουν. Ήρθαν για φωτογραφίες, έφυγαν χωρίς δέσμευση. Η ετωλοκανονία δεν ξεχνά, δεν συγχωρεί, καταλήγει η δήλωση του κυρίου Ζαμπάρα. Επαναλαμβάνω, ήταν και η πρώτη και μόνη μάλλον ουσιαστικά, από ό,τι καταγράφω εγώ, αντίδραση της αντιπολίτευσης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου.

Πάντως, εμείς κρατάμε αυτή τη δήλωση του κ. Κικίλια ότι έχουμε περιθώριο να αναπτυχθούμε κι άλλο. Δηλαδή, όχι, και ακόμα περισσότερο από όσο έχουμε αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Μια εκδήλωση συζήτηση έχει το ΚΚΕ στο Αγρίνιο στις 22 του μηνός, σήμερα Δευτέρα. Μιλάει ο Θανάσης Τζίμας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και υπεύθυνος του τμήματος ΕΒΕ. Των επαγγελματοβιοτεχνών, δηλαδή εμπόρων και επαγγελματοβιοτεχνών της Κεντρικής Επιτροπής. Που είναι αυτή η εκδήλωση σήμερα Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρίνιο. Στις 7 το απόγευμα εκδήλωση από το ΚΚΕ για τους μικρομεσαίους. Τώρα, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε, είμαι σίγουρος, τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο, βέβαια, έτσι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο Ευάγγελος Κοκκώσης και σήμερα ήταν στον ήχο για αυτήν την εκπομπή, όπως και για αυτήν που ακολουθεί, του Παρασκευά Μάζη, που θα είναι κοντά σας σε λίγο. Να ευχηθώ σε όλους καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Καλός ο καιρός σήμερα. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 αναμένονται για σήμερα εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου ειδικότερα, και με τις βροχούλες να μας επισκέπτονται στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές τις απογευματινές ώρες στην περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Πάλι μαζί αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου και είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Εκτός από καλημέρα να πούμε και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Και φυσικά δεν είναι η τελευταία, είναι η προτελευταία εβδομάδα. Είναι η τελευταία ολοκληρωμένη εβδομάδα, αλλά είναι η προτελευταία εβδομάδα σε ό,τι αφορά τον μήνα που διανύουμε, τον μήνα Ιούνιο.

Να πούμε, Βαγγέλη, ότι η σημερινή ημέρα, ή μάλλον μαζί και με τη σημερινή ημέρα, φτάνουμε τις 173 σε ό,τι αφορά τον μήνα Ιούνιο. Και πάμε σιγά σιγά να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, Ευσέβιος και Ευσεβία. Μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών, η ημέρα Αντιφασιστικής Πάλης στην Κροατία, η ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία, Εθνική ημέρα Συντεχνιών στο Ιράν, αλλά και η Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα γλυκό πάντα χρειάζεται.

Γυρνάμε το χρόνο πίσω, πάρα πολύ πίσω. 168 π.Χ. σαν σήμερα διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Γεγονότα βεβαίως συναντάμε και σε επόμενες χρονικές περιόδους, οι οποίες και πάλι είναι αρκετά μακριά από το σήμερα. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.

1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η επιχείρηση ονόματι Μπαρμπαρόσα. Έχει μείνει και αυτή στην ιστορία. 1973 τώρα, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Ενώ σε πιο πρόσφατα γεγονότα, 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εξέφρασε ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.

Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχουν στιγμές που όλοι μας λίγο πολύ αναρωτιόμαστε κατά κάποιον τρόπο έχουμε βγει ή όχι από την κρίση. Υπάρχει ακρίση ή δεν υπάρχει πλέον κρίση? Θα μου πεις, τότε ήταν άλλου είδους κρίση, ήταν καθαρά οικονομική. Μετέπειτα ήρθε και η υγειονομική. Τώρα ξαναγυρίσαμε σε οικονομική κρίση υπό την έννοια της ακρίβειας. Και όλα αυτά βεβαίως το ένα σχεδόν λίγο μετά το άλλο, διαδοχικά τα χτυπήματα που έχουμε δεχθεί και ως χώρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.

ώρα να δούμε τι γίνεται, έτσι να κάνουμε ένα άνοιγμα με το αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από το 1977, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας με 2-1 τον ΠΑΟΚ στον τελικό που διεξήχθη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Οι πράσινοι άνοιξαν τότε το σκορ με τον Τάκη Παπαδημητρίου στο 28, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Χρήστο Τερζανίδη στο 43 και ο Οδυσσέας Βακάλης διαμορφώνει το τελικό σκορ, το 2-1, στο 84ο λεπτό της συνάντησης. Ο Δικέφαλος μάλιστα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο από το 64 λόγω της αποβολής του Γιάννη Γούναρη.

Σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο, 1984 ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του διεθνή επιθετικού του Πανιωνίου, του Δημήτρη του Σαραβάκου, αφού καταβάλει τα 30 εκατομμύρια δραχμές που προβλέπονται από τον κανονισμό περί της πενταετίας. Ο Σαραβάκος μάλιστα θα εισπράξει 15 εκατομμύρια και θα γίνει άμεσα ο νέος ηγέτης του Παναθηναϊκού.

1985 τώρα, ύστερα από δύο χαμένους τελικούς, το 82 και το 84, και μια δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα το 83, η ΑΕΛ κατακτά το κύπελο Ελλάδα, συντρίβοντας τον τότε πρωταθλητή ΠΑΟΚ με 4-1. Τα γκολ πέτυχαν οι Μιχάλης Γιώγας στο 39 και το 73, ο Κάζιμιρ Κμίετσικ στο 47 και ο Γιάννης Βαλαόρας στο 75. Να σημειωθεί για την ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ τότε είχε κατέβει στον τελικό χωρίς τον Χρήστο Δημόπουλο και στο 20 χάνει με κόκκινη τον Βασίλη Βασιλάκο.

Ερχόμαστε στο 1993, όταν στην πρεμιέρα στο Ευρωμπάσκετ της Γερμανίας η Ελλάδα νικά άνετα τη Λετωνία με 81-62. Παναγιώτης Γιαννάκης και Φάνης Χριστοδούλου πετυχαίνουν από 17 πόντους.

Ερχόμαστε στο 1996, όταν ο διεθνής πολίστας του Εθνικού τότε, ο Νόντας ο Σαρματζίδης, πνίγεται στη θάλασσα της Παλαιάς Επιδαύρου, την ώρα που πραγματοποιεί ελεύθερη κατάθεση.

2010, η εθνική μας γνωρίζει την ήττα από την Αργεντίνη με 2-0, η οποία Αργεντίνη τότε είχε ως προπονητή της τον Diego Armando Maradona.

Αφήνουμε το αθλητικό σαν σήμερα, να σταθούμε σε προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή, ξεκινώντας από το 1837, όταν σαν σήμερα γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ.

Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στη χώρα μας, σχεδίασε μάλιστα περισσότερα από 500 κτίρια. 1940 ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 49 γεννιέται η Μέρλι Στρίπ. Καταξιωμένη Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη και με δύο Όσκαρ, παρακαλώ.

Είχαμε και απώλειες σαν σήμερα. Το 69 η Judy Garland, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Francis Ethel Gamm. Το 87 ο Fred Astaire. Και το 2015 η Λάουρα Αντονέλη.

Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό, Βαγγέλη. Ηλιοφάνεια σήμερα, άρα η συννεφιά, και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση. Μάλλον όχι το σημερινό, του Σαββάτου για την ακρίβεια. Αλλά τα θέματα, πιστέψτε με, είναι επίκαιρα και συζητιούνται και θα συζητηθούν και τις επόμενες μέρες βεβαίως. Θέσεις μάχης για τις πολεοδομίες, μεταρρύθμιση υπό το βάρος της διαφθοράς.

Αντιδράσεις λοιπόν από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών σε μια κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Σύνειδηση. Σε άλλες ειδήσεις, δημογραφικό, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Συνεχίζεται ακάθεκτη, σύμφωνα με την Ελστάτ, η δημογραφική συρρίκνωση στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι σημαντικό θέμα, Βαγγέλη, δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό να μας προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό, και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζογραφικών διαδρομών.

Δήμος Θέρμου, έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία, αντιδράσεις για το πόσο κάνει, εμπλουτισμένη η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Η ακρίβεια, λέει, δεν είναι θέμα πλατφόρμας, αλλά ελέγχων από το χωράφι στο ράφι. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά τους οι καταναλωτικές ενώσεις.

νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπου και βεβαίως τα ευσυνείδητα ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλοακαρνανία. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στο Αγρίνιο αλλά και σε άλλους δήμους του νομού μας, σε μια προσπάθεια, Βαγγέλη, να ξεκινήσουν αυτό που λέμε μια άτυπη περίοδο πριν την κανονική περίοδο, την προεκλογική περίοδο, έτσι, μια άτυπη περίοδο που ξεκίνησαν. Από την πλευρά τους καταγράφουν ικανοποίηση για τη συμμετοχή και την παρουσία τους. Το θέμα είναι, όπως είπαμε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο πολίτης, οι ίδιοι οι πολίτες, πώς θα κρίνουν αυτού του είδους την παρουσία, γιατί καλές είναι οι χειραψίες, καλές είναι οι φωτογραφίες και τα σχόλια, τα οποία δεν ήταν και στο 100% θετικά, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι σε όλο αυτό. Υπήρχαν και σχόλια και υπάρχουν και σχόλια που δεν είναι 100% υπέρ του έργου, του συνολικού έργου της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ετωλοακαρνανία. Είναι αρκετοί εκείνοι που πιστεύουν ότι ειδικά για τον νομό Ετωλοακαρνανίας θα μπορούσαν και μπορούν ακόμη και τώρα να γίνουν πάρα πάρα πολλά πράγματα.

Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή φυσικά και την παρουσία στελεχών εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Να πούμε, Βαγγέλη, πάντως ότι όχι ότι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη, είναι όλα ρόδινα. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, υπάρχουν. Αυτή είναι η ουσία.

Και οι δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα αυτά τα κάνουν ακόμη πιο έντονα, θα λέγαμε, ειδικά και στο Πασόκ. Ένα Πασόκ το οποίο όχι απλά ευελπιστούσε να είναι δεύτερο, κάποια από τα στελέχη του Πασόκ έκαναν ακόμη και ευχές, ευχολόγια περί πιθανής πρωτιάς. Τώρα, που βασίζονταν για πιθανή πρωτιά στις επόμενες εκλογές, ένας Θεός ξέρει.

Ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις και τα έκαναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί στην εξίσωση έχει μπει και η Ελλάς του Τσίπρα, έχει μπει και το κόμμα Καριστιανού, αν και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν έχει τόσο μεγάλη δυναμική σε σχέση με τις πρώτες ημέρες, Βαγγέλη, του κόμματός της, αν θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Τις πρώτες ημέρες και όσο πιο κοντά ήμασταν στην ημέρα παρουσίασης, τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν εξαιρετικά. Τώρα λίγο έχει υποχωρήσει αυτή η δυναμική. Δεν ξέρω αν θα δυναμώσει ξανά όταν θα δούμε μία σειρά από ονόματα ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς τα επιτελεία όλων των κομμάτων κινούνται σε ρυθμούς μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Παρασκευάς μαζί σε μέλη παρουσίαση, στη ρύθμιση στον ήχο για τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και πριν πάμε σε πολιτιστικά γεγονότα, με αφορμή και τη σημερινή ημέρα, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί από ώρα σε ώρα, μην σας πω και από λεπτό σε λεπτό, αναμένουμε να κάνει δηλώσεις έξω από την Downing Street ο Kirk Starmer. Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη και φυσικά τι θα μας πει ο Starmer, την παρέτησή του. Θα δηλώσει την παρέτησή του, Βαγγέλη, κάτι για το οποίο μας είχε προειδιάσει από τις προηγούμενες κιόλας ημέρες ο Donald Trump. Κάτι το οποίο το περιμέναμε, δεν είναι να αποτελεί έκπληξη, είναι κάτι το οποίο περιμέναμε να συμβεί, και αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα είναι να ακούσουμε τον ίδιο τον Starmer να δηλώνει την παρέτησή του από πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.

0: και βεβαίως θα αφήσουμε στην άκρη τα της πολιτικής και γενικά των θεμάτων επικαιρότητας. Θα τα δούμε φυσικά και στη συνέχεια. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πάμε να δούμε κάτι που αφορά την σημερινή ημέρα, τη σημερινή βραδιά και συγκεκριμένα στο Κεποθέατρο Αγρινίου, εκεί όπου απόψε αναμένεται να ανέβει ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα στη σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Πρωταγωνιστούν ο Μάριος Αθανασίου και η Βαλέρια Κουρούπη. Μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, μια θεατρική ανατροπή θα λέγαμε εντός καλοκαιριού. Και φυσικά, για να μην τα λέω μόνος μου, καλό είναι να καλημερίσουμε τον Μάριο Αθανασίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθοδόν για το Αγρίνιο, έτσι δεν είναι κύριε Αθανασίου?
1: Ναι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πριν από την Κόρινθο και ερχόμαστε.
0: Τέλεια. Οπότε σας περιμένουμε πώς και πώς και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι μια καλή στιγμή να πούμε ορισμένα πράγματα, μιας και όπως προαναφέραμε, απόψε το βράδυ εδώ στην πόλη του Αγρινίου, στο Κυποθέατρο μάλιστα, ανεβαίνει μια ομολογουμένως ανατρεπτική κωμωδία με στοιχεία αστυνομικού περιεχομένου. Γίνεται,
1: Να σας βοηθήσω και εγώ για να μην τα ξαναλέτε. Λοιπόν, είναι ένα έργο βασισμένο στα αστυνομικά μυστηρία της Αγκάθα Κρίστη, αλλά είναι μια παροδία αυτού. Είχε δύο, ένας detective και ένας αστυνόμος αποτυχημένοι, δεν μπορούν να κάνουμε επιτυχία τη δουλειά τους, οι οποίοι πάνε να ξεχνιάσουν ένα έγκλημα και κατά τύχη λύνουν το μυστήριο

0: όταν έχουν σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους υπόπτους. Τους οποίους υπόπτους, όλους, τους 17 ρόλους, τους κάνει η Βαλέρια Κουρούπη. Ο Σπύρος ο Πούλης παίζει τον αστυνόμο και εγώ τον επιθεωρητή. Το έργο αυτό το έχουμε, είναι η δεύτερη χρονιά χειμερινή στην Αθήνα, ήταν η δεύτερη σεζόν που κάναμε φέτος και θα κλείσουμε αυτήν την καλοκαιρινή περιοδία, η οποία περιοδία ξεκινάει από το Αγρίνιο, είσαστε η αφετηρία μας.
1: Αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως, αν και η αλήθεια είναι ότι εσείς κύριε Αθανασίου προσωπικά έχετε έρθει και σε άλλες παραστάσεις, έχετε δουλέψει ξανά εδώ στο Αγρίνιο, δεν θα είναι η πρώτη δηλαδή φορά που θα παίξετε στη σκηνή του Αγρινίου.
0: Όχι.
1: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί σας έχουμε παρακολουθήσει και σε προηγούμενες παραστάσεις. Δεν ξέρω σε εσάς τι εντυπώσεις έχει αφήσει η πόλη του Αγρινίου.
0: Το Αγρίνιο είναι κομμάτι δικό μου γιατί είναι εμένα η καταγωγή μου είναι από την Άτα. Οπότε το Αγρίνιο το είχαμε πάντα μια επιφύγη όταν ανεβαίναμε προς την Άρτα, που σταματάγαμε πάντα λίγο, έχω πάντα ανθρώπους, φίλους. Έχω έρθει κιόλας και με το θέατρο αρκετές φορές.
1: Είναι ένα οικείο για εσάς περιβάλλον, οπότε αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι είστε μια σειρά από σπουδαίοι ηθοποιοί και εσείς και η κυρία Κουρούπη και ο κύριος Πούλης, όλοι μαζί. Και φυσικά ο μέτρ όλης αυτής της διασκευής είναι ο Βασίλης Οθωμόπουλος, ο οποίος είναι.
0: Ο σκηνοθέτης μας, ναι.
1: Ακριβώς. Ο κορυφαίος σε αυτό το είδος. Πείτε μας δύο λόγια για τη συνεργασία σας. Αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε αυτά τα δύο χρόνια μαζί του, αν έχετε ξανασυνεργαστεί κατά το παρελθόν.
0: Όχι, ο Βασίλης Οθωμόπουλος καταρχήν σε προσωπικό που δεν είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετές δουλειές μαζί τηλεοπτικές και τα τελευταία 6-7 χρόνια ο Βασίλης κάνει θεατρικές παραστάσεις, έχει κάνει μια στροφή στο θέατρο. Εγώ έχω δουλέψει μαζί του, είναι το τέταρτο ή πέμπτο έργο, δεν θυμάμαι το τι κάνει, με μεγάλη επιτυχία. Απλώς αυτό ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και εκεί το καλοκαίρι που αποφασίσαμε να το κάνουμε, καταλάβαμε όλοι και οι τρεις όταν το διαβάσαμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, κάτι πραγματικά καλό. Και πέσαμε με τα μούτρα δηλαδή να δείξουμε αυτό το συγγραφέα και είναι το στοιχείο του Βασίλη τέτοιο που να μπορεί να αναδείξει παραστάσεις και να μην φαίνονται ως ξένα στοιχεία στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί και αυτό ήταν κάτι βασικό, ήταν να μπορέσουμε να ανεβάσουμε ένα έργο που είναι βρετανικό στη βάση του και στην ουσία του, αλλά να μην ξενίζει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Πράγματι. Και το μίσο του το έχετε καταφέρει τα δύο χρόνια, αυτό αποδεικνύουν και η αγάπη του κόσμου, όπου και αν έχετε βρεθεί, αυτό αποδεικνύουν ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει και έχει αγαπήσει και τους ρόλους σας και εσάς τους ίδιους ως ηθοποιούς. Είστε μια πολύ δουλεμένη ομάδα και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Μιλάμε για μια παράσταση η οποία θα έχει διάρκεια περίπου 100 λεπτών, αν δεν κάνω λάθος, με ένα διάλειμμα, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα ναι, για τη διάρκεια δεν είμαι απόλυτο σίγουρο, να σου πω την αλήθεια, δεν το κοιτάω με το ρολόι. Αλλά ό,τι λέει το δελτίο τύπου, ναι. Πόση ώρα είναι πάρα πολύ.
1: 100 λεπτά, 100 λεπτά είναι. Σας το επιβεβαιώνω εγώ.
0: Όχι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον απόψε αυτήν την παράσταση εδώ.
0: Μπορώ να σας πω 90%, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν και θεατές που να μην είναι τόσο κοντά σε αυτό, αλλά 90% από ό,τι έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια, οι άνθρωποι περνάνε καλά. Δηλαδή, σίγουρα θα ευχαριστηθείς και θα ανταμυφθείς για αυτές τις δύο ώρες.
1: Και το περιμένουμε πραγματικά πώς και πώς. Από εκεί και έπειτα, τα υπόλοιπα σχέδιά σας, τηλεοπτικά σας βλέπουμε στη Γη της Ελιάς, λίγο πριν το φινάλε της σεζόν. Σε έναν ρόλο που, ναι, από όσο θυμάμαι, δεν σας έχουμε συνηθίσει σε ρόλους, σε κακούς ρόλους, τηλεοπτικά τουλάχιστον. Σας έχουμε συνηθίσει σε πιο και κωμικούς, αλλά και σε
0: πιο.
1: Είναι
0: έτσι πολύ λιγότεροι. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ λιγότεροι, ναι.
1: Μετά την Γη της Ελιάς, να περιμένουμε κάτι άλλο από εσάς? Υπάρχει κάποια συζήτηση ήδη που γίνεται?
0: Θα δούμε σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι.
1: Οπότε προς το παρόν επικεντρώνεστε στις καλοκαιρινές σας περιοδίες.
0: Την περιοδία θα κάνουμε την καλοκαιρινή, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και περιμένουμε πώς και πώς την απόψινή βραδιά να απολαύσετε κι εσείς και το Κεποθέατρο ως χώρο πλέον πολιτισμού. Και εμείς θα χαρούμε πραγματικά να σας δούμε και να απολαύσουμε και το έργο. Να είστε καλά, καλώς να ορίσετε. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάριος Αθανασίου και ο οποίος μας μίλησε με αφορμή την αποψινή παράσταση η οποία ανεβαίνει στο Κεποθέατρο. Στο Κεποθέατρο Αγρινίου δεν θα είναι μόνος του φυσικά ο Μάριος Αθανασίου, θα είναι και η Βαλερία Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης, ο Αλέξανδρος Σάουκ. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ανατρεπτικό έργο. Μιλάμε για τον επιθεωρητή Ντρέικ και τη Μαύρη Χείρα, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου. Και βεβαίως μιλάμε για την απόλυτη θεατρική ανατροπή του καλοκαιριού, η οποία, όπως μας είπε και ο Μάριος Αθανασίου, ξεκινά, Βαγγέλη, τις φετινές του περιοδίες εδώ, από την πόλη του Αγρινίου. Ας ελπίσουμε να τους φέρουμε γούρι και να πάνε όλα κατευχήν.

σε ό,τι αφορά βεβαίως τα πολιτιστικά δρόμενα και τις θεατρικές παραστάσεις που θα ανέβουν καθ' όλη τη διάρκεια και του Ιουνίου και του Ιουλίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε και άλλους σπουδαίους και καταξιωμένους ηθοποιούς για να μας πούν δύο λόγια με αφορμή το έργο στο οποίο λαμβάνουν μέρος, αλλά να μας μιλήσουν γενικά και για τα μελλοντικά τους σχέδια, είτε στο θέατρο ή ακόμη και στην τηλεόραση. Άλλωστε, αρκετοί από τους ηθοποιούς που συναντάμε στις περιοδίες καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, τουλάχιστον όσοι ζουν στην περιφέρεια, τους βλέπουν μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές όπου συμμετέχουν.

περί πολιτικής νωρίτερα ο λόγος, περί πολιτικής και πάλι ο λόγος. Και αυτό γιατί τώρα, γιατί έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς να πούμε ότι το Τριμελές Πλημελιωδικείο αποφάσισε την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη του Σταυριανουδάκη, και των δύο συγκατηγορούμενων τους κομματικών στελεχών για την υπόθεση διαρροής email αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

0: viento abrasado.
1: Πιο συγκεκριμένα, η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, καθώς κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία 2-1, με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Μιχάλης Στεαυρενουδάκης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, αφού κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούντος της Προέδρου για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Να σημειωθεί ωστόσο ότι το δικαστήριο με απόφασή του απάλλαξε τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομιλά και τον τότε γραμματέα αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, ενώ τους έκρινε ένοχους για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

μιας και είμαστε σε θέματα που έρχονται από την πολιτική, να σταθούμε λίγο σε δηλώσεις που έκανε ο Αγρινιώτης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε σε τηλεοπτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική εκπομπή, και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το κάθε στέλεχος, λέει, της Ελλάς αναφέρει τα δικά του, λέει. Είναι, λέει, στο DNA του Τσίπρα η αύξηση των φόρων. Αύξησαν, είπε χαρακτηριστικά, 32 φόρους όταν διακυβέρνησαν τη χώρα.

καρφιά λοιπόν κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή δηλώσεις τελεχών του το περασμένο Σαββατοκύριακο σχετικά με τη φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση εκλογής, εξαπέλυσε από πλευράς του σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι κάποιες από τις δηλώσεις αυτές των νέων στελεχών του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς του Τσίπρα, με κάνουν να φέρνω στο νου δηλώσεις παλαιότερων στελεχών, όταν σε περίοδο λίγο πριν τις εκλογές το 19, λίγο πριν δηλαδή κερδίσει ο Μητσοτάκης και αλλάξει χέρια η εξουσία, που έλεγαν τότε κάποια στελέχη του Αλέξη Τσίπρα ότι ο Έλληνας, λέει, όπως έλεγε τότε η Θεανό Φωτίου, και με ένα πιάτο γεμιστά, λέει, ο Έλληνας μπορεί να ζήσει. Όταν μας έλεγε αυτό η Θεανό Φωτίου, συμπεριλάμβανε και τον εαυτό της ή το έλεγε μόνο για εμάς τους απλούς πολίτες? Εννοούσε δηλαδή και τους πολιτικούς? Όταν λέω τον εαυτό της, εννοούσε και τους πολιτικούς ή μόνο τον εαυτό της? Κάτι τέτοιες δηλώσεις που είχαν γίνει εκείνο το χρονικό διάστημα και φέραν τα πάνω κάτω ενάντια στο κόμμα Τσίπρα, τέτοιες δηλώσεις μου φαίνεται είναι σαν να βιώνουμε ξανά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε από καινούργια σειρά στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως ήρθαν και οι σχετικές απαντήσεις από τον κύριο Παπαθανάση, τον Αγρινιώτη αναπληρωτή υπουργό, ο οποίος βρήκε αφορμή, θα λέγαμε, δικαίως από την πλευρά του, βρήκε αφορμή για να μιλήσει για τους φόρους που θέλει να φέρει και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που κυβερνήσει τη χώρα.

Και μάλιστα ο κύριος Παπαθανάσης στο Action 24 είπε ότι εμείς λέει όχι απλά λέει δεν φέρνουμε φόρους, αλλά εμείς λέει μειώνουμε φόρους, και όπως επανέλαβε θα συνεχίσουμε λέει να μειώνουμε τους φόρους. Μάλιστα ο κύριος Παπαθανάσης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πιστεύουμε λέει ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνά λέει μέσα από τη μείωση των φόρων και την αύξηση των μισθών. Γι' αυτό λέει και τον κατώτατο μισθό θα τον φτάσουμε στα 950 ευρώ λέει και ίσως να τον ξεπεράσουμε κιόλας. Αλλά και ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα που είπαμε ότι θα φτάσει τα 1500 ευρώ λέει, και έφτασε λέει το 27 όταν θα γίνουν οι εκλογές θα είναι υψηλότερος από αυτό το ποσό, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει λέει οι συμπολίτες μας να επιλέξουν εάν θέλουν μια κυβέρνηση που αυξάνει τους φόρους ή όχι. Σε κάθε περίπτωση είπαμε και το λέμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο όπου όλοι λίγο πολύ πλέον προσπαθούν να τρέξουν το λεγόμενο κατοστάρι για να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις και για να πείσουν τους πολίτες ότι είναι σε θέση να τα κάνουν καλύτερα από τους προηγούμενους. Συνήθως αυτά ακούμε πάντα, η αλήθεια είναι. Συνήθως ακούμε όσα θέλουμε να ακούσουμε πολλές φορές από κόμματα της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης γίνονται κόμματα κυβέρνησης, τι κάνουν, αυτά που είχαν πει τα τηρούν ή όχι. Και αυτό δεν είναι μορφή μόνο προς την πλευρά Τσίπρα ή προς Θεού, μακριά από μας. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Είτε η Νέα Δημοκρατία που και εκείνη κάποτε κόμμα αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, και έλεγε πολλά πράγματα ως κακό κείμενα της προηγούμενης κυβέρνησης Τσίπρα. Ελάχιστα εγώ θυμάμαι να προσπαθεί να αλλάξει, και κάποια μάλιστα κατόπιν εκλογής δεν τα έκρινε και άσχημα με τον τρόπο της. Κάτι τέτοιο το έχουμε ζήσει και από άλλα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν και είναι ακόμα κόμμα αντιπολίτευσης, αν και μου φαίνεται Βαγγέλη ότι το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει κόμμα αντιπολίτευσης, τουλάχιστον με βάση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό. Εκεί τώρα έχει ανοίξει μια άλλου είδους κουβέντα, γιατί μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ξέρει κατά πού να το πάει. Να το πάει προς τα αριστερά, να το πάει προς τα δεξιά. Θα μου πεις γιατί να το πάει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, να συνεχίσει στο δικό του δρόμο. Έλα όμως που τα στελέχη και μάλιστα κορυφαία στελέχη του κόμματος προσπαθούν να το στρίψουν με τον τρόπο τους, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, και ο ίδιος δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει, κατά πού να την πάει τη δουλειά. Και όλα αυτά φυσικά ενώ περιμένουμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς την έχει πάρει την απόφασή του, θα το κάνει το κόμμα, και μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν και κάποια δημοσιεύματα τύπου φήμες, τύπου πληροφορίες, θα φανεί αν έχουν βάση ή όχι, όταν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς ανοίξει τα χαρτιά του και πει επί της ουσίας ότι ναι, προχωράω ή δεν προχωράω. Μέχρι να το πει και επίσημα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αν και τα λεγόμενα σημάδια, να το πούμε, και κάποιες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Αντώνης Σαμαράς την έχει πάρει την απόφασή του να κάνει κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τράπουλα θα ανακατευτεί ακόμη περισσότερο. Είπαμε το νέο κόμμα Καρισιανού, το οποίο φαίνεται να έχει μια μικρή καθίζηση. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και με δηλώσεις σαν και αυτές του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω Βαγγέλη αν θα διατηρήσει αυτά τα υψηλά ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, και του τα δίνουν οι δημοσκοπήσεις γιατί πολύ απλά ο κόσμος ρωτιέται και απαντάει, και αρκετοί λένε Τσίπρας. Και η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε σε μια πιο γενική εικόνα, αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, όταν μιλάμε για Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, η πλειοψηφία λέει Τσίπρας. Όταν μιλάμε για Μητσοτάκης ή
Τσίπρας ή Ανδρουλάκης. Η πλειοψηφία εξακολουθεί να λέει Μητσοτάκης, απλά οι διαφορές πάνε και έρχονται. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και άλλα κόμματα στην αρένα και φυσικά είπαμε, θα ανακατευτεί περαιτέρω η τράπουλα όταν στην εξίσωση μπήκε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι της πολιτικής, άνθρωποι της, όπως ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος Σκανδάμης, ο οποίος ξεκαθάρισε στη συνέντευξή του ότι δεν θα είμαι, λέει, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα, απορρίπτει την πρόταση υποψηφιότητας, εκφράζοντας τη διαφωνία με τη στάση της ηγεσίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες και αφήνει αιχμές για πιθανή σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε, και αν τα κουκιά δεν βγαίνουν και αν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία, με κάποιο κόμμα δεν θα πρέπει να συνεργαστεί, εάν και εφόσον είναι όντως, επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και είναι πρώτη? Ναι, προφανώς με κάποιο κόμμα θα πρέπει να συνεργαστεί. Το θέμα είναι αν σκοπεύει να το κάνει με το ΠΑΣΟΚ ή όχι. Το ΠΑΣΟΚ, φυσικά, είπαμε, και βάσει συνεδρίου πήρε απόφαση ότι δεν θα έχουμε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά. Αν, Ευαγγέλη, οι ώρες εκείνες κριθούν δύσκολες και κρίσιμες, όπως συνηθίζουμε να λένε οι πολιτικοί, εύκολα μπορεί να σου πει οποιοδήποτε πολιτικός ότι είπαμε μεν, πήραμε μια απόφαση μεν, αλλά τώρα έρχονται τα δύσκολα και κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό κατά νου, το ενδεχόμενο δηλαδή να συμμετάσχει σε κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και κόντεψε το ΠΑΣΟΚ να μείνει ακόμη και εκτός Βουλής, αν δεν υπήρχε η αείμνηστη φόφη γεννηματά. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά, αν το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε έναν τέτοιο δρόμο, κατά πόσο μπορεί να έχει μέλλον. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 12. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε θέματα περί πολιτικής. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά και με τον καταξιωμένο ηθοποιό τον Μάριο Αθανασίου, με αφορμή την παράσταση που ανεβαίνει απόψε στο Κεποθέατρο. Θα επανέλθουμε όμως με θέματα που αφορούν και τον αθλητισμό και θέματα τοπικά εδώ της περιοχής μας, θέματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στον Αντένα Σταρ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε πια!
9: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room.
11: Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάς μάζες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Βαγγέλη, όπως θα είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πριν από λίγα λεπτά, ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε και μάλιστα σε κλίμα συγκίνησης την παρέτησή του από την ηγεσία των εργατικών. Σήμερα το πρωί λοιπόν, στην είσοδο της Downing Street, ενώ όπως ανέφερε, έχει ενημερώσει ήδη και τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την διαδοχή του, λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περίοδου στις 16 Ιουλίου. Άρα θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να περιμένουμε εξελίξεις φυσικά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι αποδέχεται με καλή διάθεση την απόφαση πως δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση αυτή του Στάρμερ ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η απόφαση του ελήφθη με γνώμονα, όπως είπε, το συμφέρον της χώρας αλλά και του κόμματός του.

Για εμάς, Βαγγέλη, δεν αποτελεί έκπληξη. Δεν αποτελεί έκπληξη υπό την έννοια ότι εδώ και ημέρες ήδη συζητιέται όλο αυτό και φυσικά έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ το έδωσε και σαν δεδομένο ότι ο Στάρμερ θα αποχωρήσει, θα παραιτηθεί δηλαδή από την ακρίβεια, τόσο από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, αλλά από ό,τι βλέπουμε παραιτείται και από το Εργατικό Κόμμα.

Οι εξελίξεις φυσικά είναι ραγδαίες, με τον Νάιτζελ Φάραντς να ζητά την διεξαγωγή, λέει, πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία μετά την παρέτηση του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού, του Κίρ Στάρμερ. Ο ηγέτης λοιπόν του Reform υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί, λέει, να συνεχίσει να πορεύεται από κρίση σε κρίση και απαιτείται, λέει, νέα λαϊκή εντολή. Ο Φάραντς μάλιστα κατηγόρησε το πολιτικό κατεστημένο για αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων και απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα. Ο ίδιος επικαλέστηκε τις επιδόσεις του κόμματός του στις τοπικές εκλογές και την πρωτιά του Reform σε πολυάριθμες δημοσκοπήσεις.

και ενώ βεβαίως βρισκόμαστε μπροστά σε νέες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, να έρθουμε λίγο και στο ζήτημα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, γιατί ο πόλεμος σταμάτησε αλλά οι συζητήσεις μεταξύ των δύο και όχι μόνο πλευρών εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη, και μάλιστα φαίνεται ότι είχαμε εντατικές συνομιλίες 18 ώρων παρακαλώ, ενώ έγινε μόλις μια πιο σύντομη κουβέντα για τα πυρηνικά. Βαγγέλη, τα λέγανε 18 ώρες προφανώς για όλα τα υπόλοιπα, αλλά για τα πυρηνικά λέει ήταν σύντομη η κουβέντα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πώς μπορεί να το μεταφράσει κανείς. Πάντως οι Ιρανοί λέει έφυγαν από την, Ελβετία, ωστόσο οι τεχνικές συζητήσεις συνεχίζονται.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελβετία παραμένουν οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Κατάρ και του Πακιστάν, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια που διανύουμε. Τώρα, να δούμε λίγο συνοπτικά τι έχει συμβεί, γιατί είπαμε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε για την Τεχεράνη ύστερα από 18 ώρες εντατικών διαβουλεύσεων. Πάντως, το Ιράν διευκρίνησε ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μια σύντομη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα και φυσικά, όπως είπαμε, οι συζητήσεις καλά κρατούν σε ό,τι αφορά τα τεχνικά κλιμάκια και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να συνεχιστούν ακόμη και μέχρι το τέλος του μήνα ή και τις πρώτες ημέρες του Ιούλη.

να αφήσουμε προς το παρόν τα των πολιτικών εξελίξεων, είτε αφορούν τη χώρα μας είτε αφορούν την Ευρώπη και, και τον κόσμο, να έρθουμε σε άλλα θέματα, σε άλλες ειδήσεις που αφορούν και το αστυνομικό μας δελτίο. Η αλήθεια είναι ότι κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνέβησαν πολλά γεγονότα τα οποία μας προβλημάτισαν, μας πίκραναν, μας αναστάτωσαν. Να πούμε ότι είχαμε ένα συμβάν στο Αγγελόκαστρο, ένα μυστήριο το οποίο οι αρχές θα λύσουν, και μιλάμε για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου άνδρα γύρω στα 70, ο οποίος μάλιστα εντοπίστηκε από διερχόμενος, Βαγγέλη, στην άκρη του δρόμου χωρίς τα ρούχα του. Να πούμε ότι κάποια παιδιά που βρίσκονταν εκεί περνούσαν από την περιοχή στην είσοδο του χωριού του Αγγελοκάστρου το Σάββατο το βράδυ, είδαν λοιπόν έναν άνθρωπο να είναι στην άσφαλτο, λίγο πιο πέρα από την άσφαλτο, σε ένα χωράφι. Σταμάτησαν μια διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία μάλιστα εκείνη ειδοποίησε την αστυνομία, και βεβαίως στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος. Σίγουρα ένα από τα βασικά ερωτήματα, αν όχι και το βασικότερο όλων, είναι το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Μάλιστα στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής, ο οποίος, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, προχώρησε στην προβλεπόμενη εξέταση. Με τα ευρήματα αυτά αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξικρεβωθούν τα ακριβή αίτια αλλά και οι συνθήκες του θανάτου.

Τα δυσάρεστα όμως για την περιοχή μας ξεκίνησαν από την Παρασκευή και μάλιστα από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, όταν στα πηγάδια Ξηρομέρου είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε εκεί, με έναν 40χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται, ο 40χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και εξετράπη της πορείας του. Ήδης πληροφορίες αναφέρουν ότι η μοτοσικλέτα κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος και αυτό επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμό του. Όσο για τα ακριβή αίτια, αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η είδηση της απώλειας του 40χρονου έχει προκαλέσει θλίψη στην ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, όχι μόνο στα πηγάδια Ξηρομέρου, αλλά και στην περιοχή της Στάνου, καθώς ο εκλοιπών αγωνιζόταν και σε τοπική ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθείτε και εσείς να πάρετε μαζί με εμάς κάποιες ανάσες αισιοδοξίας, να φύγουμε λίγο από τα άσχημα γεγονότα. Δυστυχώς αυτό δεν θα το κάνουμε προς το παρόν, γιατί είχαμε ένα άλλο συμβάν, το οποίο έγινε κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και μάλιστα στο κέντρο του Αγρινίου, και η αναστάτωση προκλήθηκε μετά από ένα νέο περιστατικό βίας, το οποίο μάλιστα, Βαγγέλη, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Το συμβάν αυτό εκτελήχθηκε κυριολεκτικά στην καρδιά του Αγρινίου και συγκεκριμένα στην οδό Αναστασιάδη, αλλά και σε άλλα σημεία του κέντρου, προκαλώντας μάλιστα την ανησυχία σε όσους βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν και με μαρτυρίες, φαίνεται ότι προηγήθηκε ένταση, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα άγριο επεισόδιο με άνδρα να χτυπά τη γυναίκα στο κεφάλι και το πρόσωπο μάλιστα, με τις κοιλίδες του αίματος της γυναίκας να μένουν για αρκετές ώρες ως και στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της Αναστασιάδη, αλλά και σε άλλα σημεία του κέντρου. Βεβαίως η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για το συμβάν, οι οποίες φυσικά δεν έχουν γίνει γνωστές. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία και μας θλίβει και μας προκαλεί μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί να φτάνουν οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο, γιατί να πιστεύουν, να θεωρούν, να νομίζουν ότι ένας άλλος άνθρωπος είναι κτήμα τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Θα μείνουμε ωστόσο στα θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου, και αυτό γιατί είχαμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά μία από τις πολλές εξαπατήσεις ηλικιωμένων, καθώς είχαμε χειροπέδες σε δύο μέλη Σπύρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, είχαν αρπάξει κοσμήματα χιλιάδων ευρώ η αξία των κοσμημάτων, γύρω στις 15.000 ευρώ, δεν τα λες και λίγα, Βαγγέλη. Είναι μεγάλη αξία αυτών των κοσμημάτων. Δεν στεκόμαστε μόνο στην αξία των κοσμημάτων, στεκόμαστε και στην πράξη ως πράξη. Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι ως μέλη Σπύρας έφτασαν στο σημείο να εξαπατήσουν ηλικιωμένους. Και πώς? Μα φυσικά με τον γνωστό πλέον τρόπο να προσποιούνται λογιστές. Καλούν τους ηλικιωμένους, προσποιούνται τους λογιστές, σε άλλες περιπτώσεις προσποιούνται και ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλον, παιδιά κτλ. Και με τον φόβο, με το άγχος, με την πίεση των λεγόμενων τους, κάνουν τους ηλικιωμένους εκείνη την ώρα να μην σκέφτονται με τη λογική και να πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο, φτάνοντας στο σημείο να προσφέρουν εντός εισαγωγικών κοσμήματα ή και χρήματα χωρίς να το αντιλαμβάνονται έγκαιρα.

στην προκειμένη περίπτωση, το απόγευμα της Παρασκευής, στην Εθνική Οδό Καλυβίων Δοκιμίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της Ομάδας Δίας, αλλά και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, συνέλαβαν βεβαίως άνδρες σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, συμμορία αλλά και διάπραξη απατών. Πιο συγκεκριμένα, μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και άγνωστοι προς το παρόν συνεργοί τους, διέπραξαν συνολικά 3 απάτες. Οι 2 ήταν απόπειρες, 18 και 19 Ιουνίου, μέσα σε διάρκεια 24 ωρών, λίγο πάνω από 24 ώρες, έκαναν αυτές τις απόπειρες. Είπαμε, οι 2 από τις 3 απάτες ήταν απόπειρες. Και μάλιστα μέσα από αυτές αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, ένας άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο σε περιοχή του Αγρινίου και προσποιούμενος τον λογιστή με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου ύψους 3.800 ευρώ, ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατήχε και να μετέβει σε ιερό ναό της περιοχής, της γειτονιάς που λέμε, για να γίνει η σχετική καταγραφή τους. Ο ηλικιωμένος προφανώς πίστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και μετέβη στον Ιερό Ναό, όπου τοποθέτησε σε παγκάκι ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία οι δράστες φυσικά και αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή. Μην τον είδατε τον Παναή που λέμε, Βαγγέλη, άπαξ και τα πήρανε, γεια σας. Έλα όμως που υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο, στην προκειμένη τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν και τους εντόπισαν και τους πέρασαν και χειροπέδες. Άρα τι κέρδισαν? Τίποτα απολύτως, μόνο που όταν έκαναν αυτή την πράξη δεν το αντιλαμβάνονταν ότι δεν θα κερδίσουν κάτι επί της ουσίας με όλο αυτό.

Και φυσικά από την Ελλάς στην σχετική ενημέρωση ως δελτίο τύπου που εκδόθηκε βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό με το όχημα, ένα smart αυτοκίνητο, αλλά και με τα κοσμήματα ή μέρος των κοσμημάτων που ο ηλικιωμένος είχε παραχωρήσει στους απατεώνες.

Περί Αγρινίου ο λόγος, θα συνεχίσουμε ακόμη με θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου, γιατί είπαμε τις τελευταίες ώρες είχαμε μια σειρά από γεγονότα. Βαγγέλη, το ήξερες ότι είχαμε κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης και μάλιστα η καρδιά αυτού του κυκλώματος χτυπούσε στην πόλη μας? Πράγματι, ο κεντρικός σερβερ αυτού του κυκλώματος πειρατικής τηλεόρασης ήταν, λέει, στο Αγρίνιο.

Για το λόγο αυτό, μάλιστα, προημερών οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την απολογία τους οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Να πούμε ότι η ζημία είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, η ζημία που προκάλεσε το κύκλωμα στους παρόχους. Βρέθηκαν χρήματα, μάλιστα, σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 10 χώρες.

Θα μείνουμε στο Αγρίνιο. Αυτή τη φορά όμως θα φύγουμε λίγο από το αστυνομικό μας δελτίο. Θα σταθούμε λίγο στην απώλεια ενός εκπαιδευτικού, του Αθανάσιου Φλωρόπουλου, για τον οποίο μάλιστα εξέδωσαν ανακοινώσεις και το δεύτερο ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και η Β' Ελμέτωλο Ακαρνανίας. Η είδηση αυτή προκάλεσε θλίψη για την απώλειά του σε ηλικία μόλις 65 ετών. Συγκίνηση ωστόσο προκάλεσε ένα άλλο γεγονός χθες το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Λεπενούς, μιας και σε κλίμα κατάνοιξης αλλά και συγκίνησης θα λέγαμε, πραγματοποιήθηκε η αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, η οποία μάλιστα προσέλκυσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πλήθους πιστών από το χωριό αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπενίν, Τόγκο και Μπουρκίνα Φάσο, κύριος Αθανάσιος, μεταφέροντας προς τους πιστούς μηνύματα αγάπης, πίστης και αλληλεγγύης.

Δεν προλάβαμε νωρίτερα να αναφερθούμε και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίου Δαμασκηνού. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του, ξεχωρίζει η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Η οποία βεβαίως αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας που διανύουμε. Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε θέματα και ειδήσεις που αφορούν και τον πολιτισμό και βεβαίως τον αθλητισμό. Υπάρχουν διάφορα γεγονότα σε εξέλιξη και δεν εννοώ μόνο το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους μας, αν και οι ώρες διεξαγωγής δεν μας βοηθούν, αυτή είναι η αλήθεια. Ως ένα σημείο δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν μας κάνει αίσθηση το φετινό παγκόσμιο κύπελο λόγω διεξαγωγής των ωρών. Ωστόσο τα παιχνίδια είναι σημαντικά και μάλιστα οι εκπλήξεις σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες. Δεν είναι όμως μόνο το παγκόσμιο κύπελο, είναι και ο Πανετολικός και εκεί περιμένουμε σειρά ανακοινώσεων. Μην τα πω όλα τώρα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.
1: Σαν να γυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
0: Και επιστρέφουμε όχι τυχαία με Βασίλη Παύλο Κωνσταντίνου. Μόλις μία ημέρα πριν είχε τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 76 του χρόνια, παρακαλώ, ο Βασίλης Παύλο Κωνσταντίνου. Και μάλιστα το Σάββατο, μία ημέρα νωρίτερα, η συναυλία του στο Θέατρο Βράχων είχε έτσι ένα εορταστικό κλίμα. Και μάλιστα η βραδιά έγινε ακόμη ξεχωριστή όταν η σύζυγός του, σπουδαία ηθοποιός, καταξιωμένη ηθοποιός, η Ελένη Ράντου, του επιφύλασε μια πολύ όμορφη έκπληξη, αφού στη διάρκεια της συναυλίας, την ώρα δηλαδή που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμήνευε το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», τότε η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, ευνηδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό μάλιστα συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε μια πιο αυθόρμητη γιορτή. Μάλιστα το κοινό συμμετείχε και στην έκπληξη της ηθοποιού συζύγου του, χαρίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα, κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που σου μένουν. Είναι από τις στιγμές που σου μένουν. Και μάλιστα η ίδια η Ελένη Ράντου, σε σχετική ανάρτηση που έκανε λίγο αργότερα στα social media, έγραψε «Χρόνια σου πολλά».

Είναι και ο ηχολήπτης μας εδώ, ο Βαγγέλης ο Κοκώσης. Το να κοιμηθούμε αγκαλιά που τραγουδούσε εκείνη την ώρα που έγινε η έκπληξη με την τούρτα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από τους στίχους μάλιστα. Τους στίχους έχει γράψει ένας αγρινιώτης, Κλεφτογιώργος, σωστά το είπα το όνομα. Να λοιπόν, που είδατε, όποια πέτρα λέει και αν σηκώσεις, πάντα κάπου κάπως θα βρεις και έναν αγρινιώτη να συμμετέχει σε κάποια πράγματα, και εδώ είναι από τα ευχάριστα πράγματα στα οποία συμμετείχε ένας αγρινιώτης. Δεν είναι το μόνο, σίγουρα έχουμε πολλά καλά σαν πόλη, σαν περιοχή, και οφείλουμε να τα τονίζουμε.

τώρα. Να αφήσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τα γενέθλιά του, να έρθουμε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Λοακαρνανίας, η οποία για αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ διοργανώνει, λέει, ευρεία σύσκεψη στο κοινοτικό κατάστημα Αγγελοκάστρου. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε καλεί όλους τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής να συμμετέχουν σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί τα οξυμένα προβλήματα και οι λόγοι, λέει, που μας οδήγησαν το χειμώνα στα μαζικά μπλόκα παραμένουν εδώ, λέει, και δεν μας αφήνουν άλλο περιθώριο από το να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην παραγωγή και στα χωριά μας, λένε χαρακτηριστικά. Είπαμε, το Αγρίνιο έχει πολλά καλά και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και ορισμένα άσχημα. Και ένα από αυτά τα άσχημα βεβαίως είναι οι βανδαλισμοί, Βαγγέλη. Κάθε τρεις και λίγο βανδαλισμούς σε διάφορα σημεία εντός πόλεως, ακόμη και στις κοινότητες, όπως στην προκειμένη περίπτωση είχαμε προημερών στην κοινότητα του Πανετολίου ένα παρόμοιο συμβάν.

Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον ακροατή που επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο και όπως μας ανέφερε, στο στενό team του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι ένας αγρινιώτης, ο Μίλτος ο Τσεκούρας. Και βεβαίως τον ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την αναφορά. Να λοιπόν, είπαμε, παντού υπάρχουν αγρινιώτες. Παντού υπάρχουν αγρινιώτες και χαιρόμαστε πραγματικά όταν τους βλέπουμε να διαπρέπουν.

Τώρα, να επανέλθουμε λίγο στους βανδαλισμούς για τους οποίους μιλούσαμε πριν από λίγο, καθώς οι βανδαλισμοί συνεχίζονται. Αυτή τη φορά είχαμε σε παιδική χαρά αλλά και στο γηπεδάκι της κοινότητας Πανετολίου καταγράφησαν εκτεταμένες φθορές, Βαγγέλη, σε χώρους που είχαν πρόσφατα μάλιστα ανακαινιστεί και συντηρηθεί για την ασφαλή χρήση παιδιών και νέων. Ο Δήμος Αγρινίου, η Δημοτική Αρχή, δεν κρατήθηκε, λογικό και επόμενο, και τι άλλο να κάνει, και εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία, όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες, λέει, ενέργειες πλήττουν συνολικά την τοπική κοινωνία και όχι μόνο τον Δήμο, καθώς πρόκειται, λέει, για δημόσιες υποδομές που εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι τις περιπτώσεις εδώ, Βαγγέλη, που πράγματι δεν είναι μόνο, όπως λέμε πολλές φορές, πάνω στην ένταση και στο θυμό μας, ευθύνη του Δήμου, ευθύνη της περιφέρειας, να αναλάβουν οι μεν, να αναλάβουν οι δε. Είναι και ευθύνη ατομική. Δεν γίνεται να μην σεβόμαστε κάθε τι καινούριο που δημιουργείται σε αυτή την πόλη ή κάθε τι που αναβαθμίζεται και να πάμε με το παραμικρό πριν καλά καλά το χαρούμε, μουτζούρες από εδώ, φθορές από εκεί. Όχι δα, έχουμε και ατομική ευθύνη και σε αυτό συμφωνώ και με τον Δήμο, τον εκάστοτε Δήμο και με την περιφέρεια. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι για κάποιες υπηρεσίες, είμαστε και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες που οφείλουμε να σεβόμαστε κάποια πράγματα.

να σταθούμε, Βαγγέλη, σε μία ακόμη είδηση, πρακτική είδηση που πρέπει να την διευκρινίσουμε, πρέπει να το αναφέρουμε και όχι τίποτα άλλο, μόνο και μόνο για να μην υπάρξουν και περαιτέρω αναστατώσεις χωρίς λόγο. Και αυτό γιατί? Γιατί, Βαγγέλη, όπως ενημερωθήκαμε, θα έχουμε δοκιμαστική ήχηση σιρήνων συναγερμού στην Ετωλό Ακαρνανία. Αυτό αναφέρει σε ενημέρωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και ενημερώνει λοιπόν τους πολίτες ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 8.30 έως τις 2 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ήχηση των σιρήνων συναγερμού στις πόλεις Μεσολογίου, Ναυπάκτου, Ετωλικού, Ξηρομέρου αλλά και στην περιοχή της Γαβαλούς. Και βεβαίως αυτό γίνεται στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας επιθεώρησης αλλά και της συντήρησης των κυκλωμάτων. Το τονίζουμε για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και για να μην αναστατωθεί κάθε πολίτης χωρίς λόγο.

Μια άλλη πρακτική είδηση τώρα έρχεται από τον ΔΔΕ και αφορά σε τεχνικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη, 23 Ιουνίου, από 8 έως 1. Θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην Άνω Μακρινού Μακρινίας και από τις 8 έως τις 10.30 στην Κάτω Μακρινού Μακρινίας. Είναι λόγω απαραίτητων των τεχνικών εργασιών και ο ΔΔΕ μας ενημερώνει και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε εσάς τους ακροατές μας για να γνωρίζετε τις μέρες και τις ώρες που θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Υπενθυμίζω αύριο Τρίτη 8 με 1 Άνω Μακρινού Μακρινίας και από 8 έως 10.30 στην Κάτω Μακρινού Μακρινίας. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. Η επανατροφοδότηση φυσικά θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσεως.

Μια βόλτα εκ νέου στον πολιτισμό, και αυτό γιατί, απόψε, Βαγγέλη, αν κανείς θελήσει να βγει έξω, αν κανείς δεν θελήσει να δει Μουντιάλ ή Σίριαλ και θέλει να βγει έξω, να κάνει μια βόλτα στην πόλη του Αγρινίου, έχει τρόπο να περάσει καλά και μπορεί να το κάνει αυτό ακόμη και στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής, καθώς από σήμερα έως και την Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ θα προβάλλεται η ταινία «Γκρίζα Ζώνη». Μια ταινία που προσφέρει βεβαίως γρήγορη δράση, στυλ, αλλά και τον γνώριμο ρυθμό του Γκάι Ρίτσι. Θα πρέπει να σημειωθεί, Βαγγέλη, ότι κάθε Κυριακή και Τετάρτη τα δύο εισιτήρια στο κινηματογράφο είναι στην τιμή του ενός. Για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, να πούμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων είναι συγκεκριμένες. Το κανονικό ανέρχεται στα 6 ευρώ. Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, αμαία, με την επίδειξη κάρτας φυσικά, στα 4 ευρώ.

και επειδή οι εκδηλώσεις δεν σταματούν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ίσα ίσα που τώρα είναι ακόμη περισσότερες, στο κλείσιμο της χρονιάς, της σεζόν, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε αρχής γενομένης από σήμερα ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Δοκίμι, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει την ιστορική μνήμη, τη λαϊκή παράδοση, τη μουσική και τον πολιτισμό. Ο λόγος για τα γνωστά σε όλους μας δοκίμια. Δοκίμια 2026 λοιπόν, έναν θεσμό που αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και φέρνει κοντά συλλόγους, κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Να πούμε ότι σήμερα στις 8 το απόγευμα, λίγο μετά τις 8 για την ακρίβεια, θα έχουμε την πρώτη υπική συνάντηση.

Την Τρίτη, αύριο, οι εκδηλώσεις αποκτούν θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Δοκιμίου. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Η μάχη της Λυσιμαχίας στο Δοκίμι το 1825» από τον Κωνσταντίνο Νάκο, σύμβουλο σταδιοδρομίας και σύμβουλο εκπαίδευσης μαθηματικών. Η εκδήλωση βεβαίως θα φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της τοπικής ιστορίας που συνδέει το Δοκίμι με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Και στις 9.30 αύριο βράδυ θα ακολουθήσει παράσταση παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα Αγγελοκάστρου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καινουρίου Ηφαιστείης, το χορευτικό τμήμα Ποταμούλας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζευγαρακίου, αλλά και το ΚΔΑΠ Μολυβένια Κιβωτός. Μέσα λοιπόν από τις χορευτικές αυτές παρουσιάσεις θα αναδειχθούν μουσικές και χορευτικές παραδόσεις διαφορετικών περιοχών, μεταφέροντας στο κοινό στοιχεία της συλλογικής λαϊκής κληρονομιάς. Οι εκδηλώσεις, ωστόσο, Βαγγέλη, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της 24ης Ιουνίου στις 7.30 θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ενώ στις 8 θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση με λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. 9.30 το βράδυ της Τετάρτης θα ξεκινήσει μια μεγάλη γιορτή παραδοσιακού χορού με τη συμμετοχή 140 χορευτών, παρακαλώ.

Σε κάθε περίπτωση, τα δοκίμια αποτελούν μια πολυδιάστατη γιορτή της τοπικής ταυτότητας, όπου η θρησκευτική παράδοση συναντά την ιστορική μνήμη, ο λαϊκός πολιτισμός συνδέεται με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συναντιούνται γύρω από κοινές αναφορές, έθιμα και πολιτιστικές εκφράσεις.

από τον πολιτισμό, πάμε στον αθλητισμό σιγά σιγά και πάμε στον αθλητισμό ξεκινώντας από τα τοπικά νέα και ό,τι αφορά τον Πανετολικό. Γιατί είπαμε, ακολούθησαν λίγες ημέρες όπου δεν είχαμε κάποια επίσημη ενημέρωση και προς το παρόν δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, αλλά είναι θέμα ημερών, ίσως και ωρών, για να μάθουμε περισσότερα θέματα που αφορούν το μέλλον του Πανετολικού, την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, και όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που το ρεπορτάζ λέει ότι ο Φώτης Κοστούλας έχει αποφασίσει να δώσει αυτό που λέμε τα κλειδιά στον Αρτινό Γιάννη Αναστασίου, ο προπονητής του Πανετολικού, που όχι απλά μένει στην ομάδα, βέβαια απομένει το τυπικό της υπόθεσης, όπως έχει γίνει γνωστό και από το γραφείο τύπου του συλλόγου, έχουν δώσει τα χέρια, έχουν έρθει σε συμφωνία, ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει προπονητής του Πανετολικού, ωστόσο εκείνο το οποίο απομένει είναι το τυπικό της υπόθεσης, δηλαδή η ανακοίνωση που θα λέει ότι συνεχίζουν μαζί, και φυσικά από εκεί και έπειτα η ουσία. Η ουσία ποια είναι? Τι είδους Πανετολικό θα δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο? Αν μένει ο Ματσάν, αν συνεχίζει ο Νικολάου, αν ανανεώνουν αρκετοί από τους παίκτες τα συμβόλαια των οποίων ή έληξαν ή λήγουν τις επόμενες ημέρες και τυπικά, και φυσικά ποιοι αποτελούν τους μεταγραφικούς μας στόχους. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πανετολικός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ξενόπουλο, τον μέχρι πρότινος τερματοφύλακα της Κηφισιάς, που θα αποτελέσει την δεύτερη επιλογή πίσω από τον Κουτσερέγκο. Ωστόσο υπάρχουν πολλά ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. Μάλιστα το ρεπορτάζ του Πάρη Τσελεπίδη στο monobala.gr αναφέρει ότι ο Πανετολικός ίσως επισκεφτεί κάποιο κέντρο ή στην Αθήνα ή ακόμη και στην Κύπρο για την καλοκαιρινή του προθέρμανση, για την καλοκαιρινή του προετοιμασία θα λέγαμε, έως ότου η ομάδα είναι σε θέση να παρουσιαστεί στο επόμενο πρωτάθλημα όπως πρέπει.

Από εκεί και έπειτα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Σταμόλη, ο οποίος για άλλη μια φορά διέπρεψε, και αυτό το έκανε φυσικά και μέσα από τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, στο Βόλο, το πρωτάθλημα βεβαίως, το πρωτάθλημα στο οποίο ο ίδιος αναδείχθηκε ασημένιος Βαλκανιονίκης, παρακαλώ. Μια σπουδαία επιτυχία για τον Κώστα Σταμούλη, για τον Γάς Αγρινίου, και βεβαίως είπαμε, το Αγρίνιο έχει ταλέντο, έχει σπουδαίες προσωπικότητες, η οποία η καθεμιά ξεχωρίζει στον τομέα της, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ίδιο, στον προπονητή του και σε όλους όσους παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε φυσικά σε επίπεδο αθλητισμού και το τρίτο πανετολικό Mount Trainer Run, με τον Νεκτάριο Φαρμάκη, τον περιφερειάρχη μας, να μιλά για την σημασία του ορεινού αθλητισμού αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού. Όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που η Αιγαία Αγρινίου αναδείχθηκε 7η δύναμη στην ελίτ λοιπόν του Νοτίου Ομίλου. Στη ΔΕ ΝΑΒΠΑΚΤΟ Βαγγέλη να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το δεύτερο Volleyball Youth Tournament Woman Under 16. Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Βλέπεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι ο αθλητισμός στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι μια σειρά από αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, πόλο. Μην το ξεχνάμε, ειδικά στο Αγρίνιο πλέον, μην το ξεχνάμε το πόλο. Αγώνες που αφορούν το τρέξιμο, δρομικά γεγονότα. Ο αθλητισμός λοιπόν στην Ετωλοακαρνανία όχι απλά έχει θέση, αλλά φέρνει και σπουδαίες διακρίσεις.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και βεβαίως αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Των Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24. Στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Στον τότε Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο και στον τότε Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας Μένιο Κορομιλά επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντίστοιχα. Στόχος του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς είπε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για μια ευρεία συμπαράταξη της αριστεράς, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Χαρακτήρισε αστικό μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ και υπενθύμησε ότι η μάχη που έδινε ήταν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και δεν τέθηκε θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Κοινική ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης στην Κρήτη ισχυρίστηκε και πως τη χτύπησε με μπουκάλι δύο φορές με μαχαίρι και στη συνέχεια με κούτσουρο. Στο Περιστέρι συνελήφθησαν 7 ανήλικοι καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκε πάνω τους μια σιδερογροθιά ενώ είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο κουζινομάχαιρο, σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, ο υδράργυρος άγγιξε και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη θέση 88 στην παγκόσμια κατάταξη τένις στους άντρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στη θέση 39 στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη.
5: Τα νέα των αγορών.
6: Άνοδος 0,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πρόσθετο φόρο καλείται να καταβάλει ένας στους τρεις μετά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
5: Ο καιρός.
6: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
5: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
6: Απομένουν μόλις μερικά 24 ώρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 την 5η 25 Ιουνίου από το The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο φετινό αγώνα πραγματοποιούν πλέον τις επίσημες αναγνωρίσεις των ειδικών διαδρομών. Ο στόχος τους είναι να επαληθεύσουν τις σημειώσεις που ήδη έχουν για αυτές ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τον αγώνα, ο οποίος για ακόμη μια φορά αναμένεται συναρπαστικός. Σε αυτή τη διαδικασία των επίσημων αναγνωρίσεων, κάθε πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να περάσει σε προκαθορισμένο χρόνο δύο φορές από κάθε ειδική διαδρομή. Αυτά τα περάσματα δεν πραγματοποιούνται με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα. Τα πληρώματα χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς τα σήματα των χορηγών τους, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και κινούνται με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα σε σύγκριση με αυτοί που θα κινηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην προκαλέσουν φθορές στο οδόστρωμα κάθε ειδικής διαδρομής.
5: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
7: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
8: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδωνη Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το Α της Βούλτευση. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη, διότι έδωσε μια συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξιτων, όπως λέμε, για να πούνε ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Στρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα, έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
1: Α,
2: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες. Δεν έχει ηθική αυτουργία από μέρος του Καρμαλής. Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα. Δεν είναι 140.000. Είναι ζήτημα αν είναι 7.000 που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι. Και έχουμε αυτή την έκθεση. Κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο, μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγής μας τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουνα καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ. Το φάγες μία ρε φιλαράκο, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνει σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα, τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο, για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός. Δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλοι, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτός ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας της κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν έφερε για αυτά. Ενδιαφερόταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμήσει την ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτά δεν ενδιαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τώρα, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠΕ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Την πιστεύω, είναι ο πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιος προεξοφλημένος, δεν κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε
3: πρώτη
4: να.
3: Πρώτη φορά το άξιο στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσα τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε.
3: Το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
3: Δεν μπορούμε να πούμε.
5: Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτό μιλάει. Είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το κάνει άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική, σχηματίζεται σαν πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους στους Τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή της την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης, και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι Τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
6: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν ότι θα κάτρεφα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξάδερφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλπο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αλλά το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα. Σε φύλαγα τόσα χρόνια, αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
1: Δεν είναι μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι αερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα Ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογές. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω.
8: Λοιπόν,
7: συγγνώμη.
8: Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Τώρα λοιπόν,
9: είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
8: Όχι, όχι.
7: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως συγγενή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεολογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
10: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι συμμάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάσου Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορεί να αλλάξουν όλα.
10: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό όποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς, ο Βορύδης να τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπαν για τον Βελουχιώτη.
10: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
11: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποντάρει.
10: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
1: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν, χίλιες φορές με την γραφικότητα, παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα, καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα, δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, δεν το συζητεί, η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα Αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία και ξέρουν ακριβώς τι κάναν οι παλιοί, τι δεν κάναν οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρχαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και εσείς εδώ στη μάχη των ιδεών πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζει μες στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά, χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα είναι.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Γιάννης Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Η γραφική, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που είναι Ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε. Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που όλο νικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα, τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και φευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουνε και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς φραπέδες, χασάπηδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, αν δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση που κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιο κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιο κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
2: Ο μισθός.
5: Αλλιώς.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούν, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
5: Ένα δεκαευράκι.
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σου συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάριστα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η Τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε, πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβει ποιο είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, άμα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτεται τα περί τσοντών και

0: τις γνώστες λαγνίες.
1: Αυτά όλα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Κρατάς μυστικό?
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό?
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα.
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός?
8: Όχι.
9: Πολιτικός?
8: Νο.
9: Τότε.
8: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά.
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Παραπολιτικά.

κάτσε λίγο. Τι λες? Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Συγγνώμη.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ κάποια φορά, δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν οι δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να μηνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι και τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της χειροκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετικό. Φυλετικό πάμε να το κάνουμε εμείς.
0: Όλα μαζί στο τέλος, δεν έχει σημασία. Αυτή η άποψη βεβαίως έχει λυθεί, την έχει λύσει η κοινωνία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει εδώ και καιρό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Εδώ η κυρία Καριστιανού για άλλη μια φορά επέλεξε το κοινό που στοχεύει. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι?
2: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
3: Είσαι άρρωστη?
2: Με είδες πουθενά?
3: Πού ήσουνα?
2: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
2: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
3: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
2: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
2: Με είδες ναι ή όχι?
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
2: Α, δεν με είδες. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
2: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
2: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε?
2: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς?
2: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
2: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου, αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Η άρρωστη ανώ...
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
2: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
2: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται, λες.
2: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
2: Ο σατανά.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται. Κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
2: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
2: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
2: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
2: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε το Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
2: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
2: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
4: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
2: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άξες και τους κουίρ.
2: Και την
3: Μαρή.
2: Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
2: Μέσα τους. Μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
5: Αποστολέ, Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
5: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
5: Το κλείσει με τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω σένα. Πω, πω.
5: Πω, πω, μάλιστα, τι γίνεται. Λοιπόν,
3: Αποστολή.
5: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τη έλεγα τώρα, μόλις.
5: Αυτά τη έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
5: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
3: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
5: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνώ όλο τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
3: Ναι, τώρα το παγώ. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
3: Σκέψου λίγο, ναι.
0: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
6: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλεδί. Το θυμάσαι?
3: Έτσι και έτσι.
6: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
3: Έρε μανία,
6: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
3: Η μαλακία είναι η υγεία.
7: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
6: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθρε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
8: Παπάρα Τσέγκο.
9: Έχω συλλακώ.
3: Έφλε.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 είναι η Ιωνία. Έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
3: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
9: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, και η Ιωνία προσεγγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σου πω για μια πολλομάδα, τον Ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
10: Καλησπέρα σας. Λένε οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
3: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
10: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έρχεται η επιστήμη είναι μια...
3: δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
10: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun AU.
3: Ναι.
10: Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνι Ποθήτη στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
3: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
10: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
3: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
10: Από το 2020 και μιλάει Κοσμίτρος που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
3: Όχι πια.
10: Και τώρα είναι φιλοσοφία πιθανότητα. Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
3: Να το.
10: Εκεί που είναι όλα.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
11: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, Πράκτικα.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι 2. Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ένα 24ωρο πριν από τη 10η επέτειο από το δημοψήφισμα του Brexit. Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος έφυγε και από την ηγεσία του κόμματος, δρομολογώντας εξελίξεις. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας στην τελευταία δεκαετία. Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος και ετοιμάζεται για την Downing Street. Εκλογές ζητά ο Φάραντς. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία για το Μεσανατολικό διαπιστώνει η Ιρανική πλευρά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελλήνων. Ένοχοι και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Σε πλήρη εφαρμογή ο εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη κινητοποίηση των στελεχών με περιοδίες και στοχευμένες δράσεις σε όλη τη χώρα και στόχο την επαναπροσέγγιση της κομματικής βάσης. Σφοδρή απάντηση στις δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα που είπε ότι υπήρχε σχέδιο εξόδου από τη χώρα και παράλληλο νόμισμα ακόμη και μετά την αποχώρηση Βαρουφάκη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε ο Γιάννης Δραγασάκης στα παραπολιτικά 90,1. Πρόκειται όπως είπε για αστικό μύθο. Λέει ψέματα, απαντά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, αντέτεινε ο Παύλος Μαρινάκης. Στα σκαριά, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα εντός εβδομάδας κλειδώνουν τα πρόσωπα για το νέο επιτελικό σχήμα της Ελλάς. Σε ποιος θα αναθέσει ο Τσίπρας στα βαριά χαρτοφυλάκια. Εκδήλωση στο Καλέτζια Χαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου διοργανώνει το Πασόκ, επιχειρώντας να βάλει τέλος και στις εσωκομματικές τρίβες. Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις. Γιατί έκανε πίσω το αρμόδιο Υπουργείο. Η κοινική ομολογία του δολοφόνου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Πια τα κίνητα του δράστη που έπαιζε θέατρο 21 μέρες και την είχε θάψει ζωντανή στο χωράφι του. Οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, λένε οι ψαράδες στα παραπολιτικά. Η χώρα μας ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό ψάρι, εξετάζοντας πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Παγίδες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς μια μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει φόρο και πότε η εφορία βλέπει τη συναλλαγή ως δωρεά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά δήμαρχοι περιοχών της Αττικής που βρίσκονται στο κόκκινο για φωτιά. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε η παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center για να τον καλωσορίσουν. Φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάνω από 2.700 σχολεία τροποποίησαν το πρόγραμμά τους σε επιφυλακή και σε συναγερμό Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία. Έθλιος ο καιρός στη χώρα μας στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ. Πρόκειται για τον 7ο Πρωθυπουργό που εγκαταλείπει το τιμόνι της χώρας στην τελευταία δεκαετία. Κλειδονίζεται λοιπόν η χώρα. Ο Σπύρος Σερμπέτης από τα παραπολιτικά.gr είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο Κιρ Στάρμερ σήμερα τα όσα γράφονταν στα βρετανικά μέσα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, όπου οριοθετούσαν τις εξελίξεις για σήμερα Δευτέρα. Κάτι τέτοιο λοιπόν έγινε. Όπως είπε λοιπόν σε έκτακτο διάγγελμα ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, το ερώτημα πλέον δεν ήταν αν θα μπορούσαν οι εργατικοί να κυβερνήσουν. Γιατί παραθέτοντας ουσιαστικά το δρόμο για τη διακυβέρνηση, είπε ότι επέστρεψαν οι εργατικοί μετά από 14 χρόνια, με εκείνον βέβαια επικεφαλής και πλέον Πρωθυπουργό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν μπορούσε να συνεχίσει ο ίδιος να ηγείται του κόμματός του εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Και η απάντηση προφανώς σε αυτό ήταν αρνητική. Αυτό εννοούσε ο κ. Στάρμερ. Είπε ότι αυτό το ερώτημα ετέθη βέβαια καλή την πίστη, in good grace, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον παρετείται. Έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είπε στο διάγγελμα, στον Βασιλιά Κάρολο την απόφασή του. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον επόμενο επικεφαλής πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος. Ουσιαστικά οριοθετούνται όλες οι εξελίξεις μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Πάμε να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κ. Στάρμερ και επανερχόμαστε.
3: Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού αγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου. Και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά.
1: Δρομολογούνται λοιπόν οι εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση μιας υποψηφιότητας του Μπέρναμ.
2: Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, από τη στιγμή που εξελέγει βουλευτής στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, είχε πλέον ανοίξει ο δρόμος, γιατί ήταν το μοναδικό προαπαιτούμενο αυτό, προκειμένου να γίνει πρόεδρος και να διεκδικήσει μάλλον το χρήσμα των εργατικών, του Εργατικού Κόμματος. Το επιβεβαίωσε λοιπόν ότι θέτει την υποψηφιότητα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει πιθανότητα και ανταγωνιστής, γιατί ένας άλλος πιθανός δελφίνος εντός εισαγωγικών ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας Wes Streeting, ο οποίος με δήλωσή του ουσιαστικά τάχθηκε στο πλευρό του, δεν θα θέσει εκείνος υποψηφιότητα, διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές του ότι θα το έκανε αυτό ανεξαρτήτως εξελίξεων, κάτι που πλέον σημαίνει ότι πιθανότατα οδεύουμε στο ότι οι εργατικοί θα πάνε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με επικεφαλής τον Άντι Μπέρναμ.
1: Και βεβαίως ο Φάραντ ζητάει εκλογές άμεσα.
2: Ο Φάραντ βέβαια ζητάει εκλογές ακριβώς. Πιέζεται η Βρετανική κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας πολλά ανοιχτά ζητήματα και έχουμε και πάρα πολλές διαδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα στη Βρετανία, κυρίως με αιχμή το μεταναστευτικό. Θυμίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό παράγοντα,
1: ναι,
2: ο οποίος πάντα παίζει το δικό του ρόλο. Δεν ήταν τυχαία και η αναφορά από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσούντων όλων αυτών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία,
1: ναι,
2: μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έκανε και μια ανάρτηση για τον κ. Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας και λέγοντας ότι θα παραιτηθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, θεωρεί ουσιαστικά βέβαια την κυβέρνηση πλέον απονομιμοποιημένη. Και εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον και παράδοξο της όλης υπόθεσης, Έρη, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει πριν μόλις 2 χρόνια, mm-hmm, το 2024, με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά θυμίζοντας εποχές Τόνι Μπλερ και 1997. Γι' αυτό και ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θεωρούσε κανείς πιθανό ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά όλα αυτά εμείς τα ανατρέψαμε, θέλοντας να κάνει και έναν απολογισμό ουσιαστικά του κυβερνητικού του έργου. Ο Φάραντ λοιπόν ζητάει εκλογές, προηγείται δημοσκοπικά. Έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκλογές αναμετρήσεις στη Βρετανία, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου και αυτές θα δείξουν το προς τα που πάει το πράγμα. Ενώ, αν θες, Έρη, κλείνοντας για τα βρετανικά, να πούμε ότι ο απερχόμενος πλέον Βρετανός Πρωθυπουργός λύγησε κιόλας προς το τέλος του διαγγέλματός του.
1: Ναι.
2: Αγκάλιασε και τη σύζυγό του Βικτόρια και ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε είναι ότι πλέον θα αφοσιωθεί και στην σύζυγό του, η οποία στάθηκε, όπως είπε, ως βράχος δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη πορείας, και στις καλές και στις κακές στιγμές, και βέβαια και στα δυο τους παιδιά, στα οποία θα αφοσιωθεί πλέον μετά το πέρας της Πρωθυπουργίας του.
1: Και αξίζει να πούμε, όπως ακριβώς είπες, Σπύρο, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις ότι το 56% των Βρετανών 10 χρόνια μετά τον Brexit επιθυμεί την επανένταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Βέβαια, και να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ είχε κάνει και κινήσεις και ενέργειες να φέρει και πιο κοντά τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, εφόσον ο Νάιτζελ Φάραντ θα αναλάμβανε, θα γινόταν εκείνος ο οποίος θα ήταν ο ένικος, ο επόμενος ένικος στην Downing Street 10, θα βλέπαμε κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ίσως αυτή η πορεία ή όχι. Γιατί θυμίζουμε πάντοτε, βέβαια, ότι υπάρχει και αυτή η ειδική προνομιακή σχέση Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παίζει το δικό της ρόλο στη κυρία Αλβιόνο και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να την πετάξει στο περιθώριο εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πολύ σωστά. Πάμε τώρα στο Μεσανατολικό. Τα ξημερώματα είχαμε εξελίξεις, είχαμε μια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η Ιρανική πλευρά. Υπάρχει ένα σχέδιο 60 ημερών. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται.
2: Ακριβώς, Έρη, είχαμε τα ξημερώματα, ουσιαστικά έναν λευκό καπνό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με κοινή ανακοίνωση από τους μεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ. Δεν είχαμε δηλαδή τοποθετήσεις, και αυτό επίσης έχει τη σημασία του, από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το διπλωματικό παίγνιο είναι τέτοιο, ούτως ώστε Πακιστάν και Κατάρ θα ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τις ανακοινώσεις. Ουσιαστικά τέθηκε ένας ορίζοντας 60 ημερών. Αυτό το οποίο λέγαμε και είχαμε καταγράψει από την διεθνή ειδησιογραφία, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε από αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Αυτές 60 μέρες τι είναι? Ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου να εφαρμοστούν αυτά τα 14 σημεία.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε ακόμα για κάτι πιο οριστικό. Μιλάμε για αυτές 60 μέρες προκειμένου να φτάσουμε, αν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε, σε μια οριστική συμφωνία. Αυτό ήταν το βασικό το οποίο συμφωνήθηκε. Είχαμε αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν για τα στενά του Ορμόζου, ότι θα υπάρξει ουσιαστικά μια γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου για την ασφαλή διέλευση των πλοίων και να συνεχίσει θεωρητικά να είναι ανοιχτός ο θύλακας, τον οποίο βέβαια οι Ιρανοί και οι φρουροί της Επανάστασης επαναλαμβάνουν ότι είναι κλειστός, χωρίς βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδέχονται κάτι τέτοιο και βγάζοντας εκείνες αντίθετες περί του συγκεκριμένου ζητήματος ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, το πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ο Λίβανος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ και η διατύπωση στο ανακοινωθέν, Έρη. Μιλάει για έναν πυρήνα ή κύτταρο, σέλινη ακριβής αγγλική φράση, ναι, αποκλιμάκωσης της έντασης. Δηλαδή, ουσιαστικά όλες αυτές οι πλευρές, οι οποίες ήταν και χθες στις συνομιλίες, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, θα προσπαθήσουν να λιάνουν εντός εισαγωγικών τις εντάσεις, να απομειώσουν αυτές τις εντάσεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Λιβάνου, που βέβαια έχουμε κανονικά Ισραήλ και Χεζμπολάχ να χτυπάει μία πλευρά την άλλη. Και το Ισραήλ βέβαια έχει διαμηνήσει πάρα πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Θυμίζουμε εξάλλου την προηγούμενη εβδομάδα, την είχε επεκτείνει μάλιστα αυτή.
1: Σωστά.
2: Σε χάρτες που είχαν παρουσιαστεί. Άρα κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωση δείχνει αυτή η κίνηση από πλευρά Ισραήλ. Με αυτά είναι λοιπόν τα κυριότερα στα οποία κατέληξαν οι πλευρές. Είχαμε και ένα παρασκήνιο το οποίο αποκάλυψε ο ιστότοπος Άξιος, ότι ειδικά στο κομμάτι του Λιβάνου ήταν οι πιο έντονες συνομιλίες και αντιπαραθέσεις. Από πλευράς Αμερικής αναφέρεται πάλι στο ίδιο δημοσίευμα ότι συζητήθηκαν και τα πυρηνικά. Δεν έχουμε όμως κάτι τέτοιο ως επιβεβαίωση από την Τεχεράνη. Από την Τεχεράνη έχουμε την δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάσα Ρακτσί, ότι είχαμε πρόοδο σημαντική και για το κομμάτι της άρση των κυρώσεων και για το κομμάτι του Ταμείου των 300 δις, που θυμίζουμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, και για το κομμάτι της εμπορίας πετρελαίου. Δεν είπε κάτι ο Ρακτσί, και για το κομμάτι μάλλον του Λιβάνου, το οποίο είναι το νούμερο ένα τεστ, δεν είπε κάτι ο Ρακτσί για το θέμα των πυρηνικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα δικά μας. Φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή email από Δήμων Ελληνών. Θυμάστε όλη την υπόθεση αυτή. Βάσο Παλαιού θα μας ενημερώσει τώρα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, το 2024 είχε ξεσπάσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή. Να σου πω, Έρη, ότι κρίθηκε ένοχη για δύο πλημελήματα, κατά πλειοψηφία για παραβίαση περιστατικού απορρίτου και ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η αναγνώριση την κυρία Σιμακοπούλου του ελευθερικού του πρώτερου συνομοβίου. Να πούμε τώρα ότι καταδικάστηκαν και οι τρεις συγκατηγορούμενοι της, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταύρη Ανουδάκης, σε 18 μήνες με τριετή αναστολή επίσης για τα ίδια δικήματα με την κυρία Σιμακοπούλου, και δύο τότε οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Κορομιλάς και Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 12 και 8 μηνών αντίστοιχα, επίσης με τριετή αναστολή και επίσης με αναγνώριση ελευθερικού.
1: Είχαμε κάποια αντίδραση, Βάσο, από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου ή των άλλων κατηγορουμένων σε σχέση με την απόφαση?
4: Ήταν και τέσσερις παρόντες στο δικαστήριο. Δεν είχαμε κάποια αντίδραση από την κυρία Σιμακοπούλου. Δήλωση έκανε μόνο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αθώθηκε για τη μία κατηγορία από τις δύο. Και είπε ότι ευελπιστεί σε αθώωση και για τη δεύτερη στο εφετείο. Και αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια γραπτή ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Σιμακοπούλου μέσα στη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα αυτό.
5: Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
6: Θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα τους διαγράψετε, ξέρετε.
5: Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς, για όνομα του Θεού.
1: Η ερώτηση του καλού μας συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τώρα πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει ένας εντατικός σχεδιασμός προεκλογικών εξορμήσεων από πλευράς των στελεχών του κόμματος. Μεγάλη κινητοποίηση, περιοδίες, στοχευμένες δράσεις. Η κομματική βάση είναι ο στόχος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα πράγματι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αφήσει πίσω όλες τις αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα το τελευταίο τίμημα. Είχαμε αλλαγές στο κομματικό μηχανισμό, είχαν αλλαγές στην κυβέρνηση και πλέον ρίχνει όλο της το βάρος στην προετοιμασία της προεκλογικής περίοδου. Μπορεί να ακούγεται αυτό ότι είναι πρόωρο, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιμένει ότι θα γίνουν εκλογές στην άνοιξη του 2027, αλλά όπως παράλληλα έχει πει ο ίδιος. Οι εκλογές αυτές θα είναι η προεκλογική περίοδος για την ακρίβεια. Ένας μαραθώνιος, στον οποίο μαραθώνιο εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις μεγαλύτερες αντοχές λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της, του συλλογιακού δυναμικού της, της υποδομής της και του οργανωτικού της βραχίων να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται καταρχά η πολιτική ακαδημία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα θα έχουμε μια πολιτική ακαδημία στην Τρίπολη και από εκεί πέρα συνεχίζονται περιοδίες κυρίως στην Μεσσηνία και συνολικά στην Πελοπόννησο και μετά θα μεταφερθούν στην Θεσσαλία. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα κατά να ξεκινήσουμε, είχαμε τον Πυρακάκη στην Αχαΐα, Χρυσοχοΐ, την Ηλία και την Κικίλια στην Έτωλο Καρνανία. Τώρα, στο Στεπίγιο βρίσκεται πλέον η Αρκαδία με τον Κωστή Χατζηδάκη, την Αργολίδα Σάνος Πλέμπρης και Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Κορυφία Μαργαρίτη Κινάς, Τλακωνία ο Μάκης Βορύδης, στη Μεσσηνία είναι Κεραμέως και λίγο πιο μετά την Παρασκευή ο Χρήστος Δήμας και φυσικά τα περισσότερα από όλα αυτά είναι παρόν και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο αυτό φυσικά θέλει να εντατικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και στη συνέχεια θα γίνει ένα διάλογο προφανώς τον Αύγουστο. Ακολουθεί η ΒΕΦ και αμέσως μετά συνεχίζονται ώστε στόχος είναι πριν το κλείσιμο της χρονιάς, πριν τα Χριστούγεννα, να έχουν ολοκληρωθεί οι περιοδίες σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας, να γίνει ένα ταμείο, να το πούμε έτσι, και ταυτόχρονα να ακούσουν κατά στελέχη τα κομματικά και τα κυβερνητικά και τα παράπονα τα προβλήματα του κόσμου, να δουν τι μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πού πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση, αλλά και φυσικά και πολιτικά και εκλογικά να δουν και εκ τους γίνεκες πού ακριβώς στέκεται το κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ, όπου οργανώνεται μια εκδήλωση στο Καλέτζι της Αχαΐας για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και επιχειρεί φυσικά το Πασόκ να βάλει και ένα τέλος στις εσωκομματικές τριβές. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι,
1: καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου κινούνται το Πασόκ. Αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη στο Καλέτζι, έχει αυτό τη σημασία του γιατί είναι η γενέθυρα της οικογένειας Παπανδρέου. Εκεί θα βρεθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του ιδρυτή του Πασόκ και ο Κώστας Κανδαλίδης για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αμφότεροι φυσικά έχουν ζήσει και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο τον Ανδρέα Παπανδρέου και θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και κριτική προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι μπορεί να έχει και κάποιες αιχμές προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, καθώς την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι πολλές φορές ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να οικειοποιηθεί κομμάτι της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, άρα και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο θέμα των εσωκομματικών, υπάρχει μια αίσθηση ότι και η πλευρά του κακή, η πλευρά Διαμαντοπούλου θέλουν να κλείσει το θέμα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ουσιαστικά είπε ότι από την δική της πλευρά δεν υπήρχε κάποια αναφορά στον κύριο Δούκα, ότι μίλησε γενικώς και ότι η ίδια θεωρεί ότι τα θέματα των συνεργασιών έχουν με ομόφωνο τρόπο αποφασιστεί στο συνέδριο. Ενώ για το θέμα της φορολόγησης που έχει ανοίξει από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο ίδιος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, διευκρίνησε ότι το δικό του κόμμα έχει προτείνει την φορολόγηση υπερκερδών των τραπεζών, τη φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων και την υπερφορολόγηση των funds. Πέρα τούτου δεν υπάρχει κάποιος όλος φόρος που να προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσούκαλας εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Προτείνει ήδη την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.
10: Ωραία.
9: Και την φορολόγηση των funds. Κάθε φορά το κράτος βλέπει αναλόγως πώς φορολογεί αυτό που λέμε πισίνες υπερπολιτελή ζωή. Τα funds είναι, δεν είναι αν κάποιος μικρομεσαίος ή μεσαίος ή εύπορος Έλληνας έχει την πισίνα, δεν μπορείς από εκεί να μαζέψεις τα χρήματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικές, κοινωνικές. Όποιος το λέει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει πολύ στην κριτική. Δεν είναι αντιπαλός μας ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπαλός μας. Εμείς είμαστε ακόμα και το αριστερό.
11: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο Τσίπρας.
9: Δυνέτοπο αγώνα κάνει το κόμμα Ελλάς. Που χτυπάει λίγο τη Νέα Δημοκρατία και πολύ το Πασόκ με επιθέσεις. Γιατί το κόμμα Ελλάς το μόνο που τον νοιάζει ποιο είναι, να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά να μπορέσει να πάρει μια τέτοια θέση. Εμείς είμαστε το βασικό κόμμα προοδευτικό στη χώρα. Αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να γίνει πολιτική αλλαγή άμεσα.
1: Πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου συνεχίζονται οι διεργασίες. Υπάρχει μια αβεβαιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα έντονο κλίμα εσωστρέφειας και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι στα σκαριά μια σκιώδης κυβέρνηση και μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσουν και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν και το νέο επιτελικό σχήμα του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται ότι μαζεύονται υπογραφές σε κάποιο κείμενο προκειμένου να συγκροτηθεί και πάλι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
12: Καθώς τουλάχιστον δύο από τα στελέχη τα οποία πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, δηλαδή της αμφισβήτησης της γραμμής του κυρίου Φάμελου, εμφανίζονται να μην θέλουν να υπογράψουν κανένα κείμενο. Οπωσδήποτε ωστόσο, η ένταση συνεχίζεται μέσα στο κόμμα της Κομουντούρου, συνεχίζεται δηλαδή και η γκρίνια και η αμφισβήτηση της προηγούμενης απόφασης. Ωστόσο, προφανώς η μειοψηφία βλέπει ότι οι συσχετισμοί δεν έχουν αλλάξει στη συγκεκριμένη στιγμή και αφήνει τα πράγματα να πάνε παρακάτω. Που παρακάτω περιμένουν στην πραγματικότητα να υπάρξουν κάποιες παρετήσεις από την Κεντρική Επιτροπή Στελεχών, τα οποία θα βαδίσουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου στη συνέχεια να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
12: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, αύριο ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τα στελέχη, για τους τομεάρχες δηλαδή, για τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν να κάνουν αντιπολίτευση στα αντίστοιχα υπουργεία.
1: Mm-hmm.
12: Κριτήριο τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι να είναι όλα νέα στελέχη, δηλαδή να μην υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοακαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
18: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270 551. Delta360.gr.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410 91 760.
21: Κινητό 6945 3627 08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
22: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
24: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Ασφάλειας, αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιήσουν κάθε νέα τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους, ειδικά αυτές του στίγματος, του γεωγραφικού εντοπισμού δηλαδή, του δράστη βάσει του κινητού του. Αυτό που μας είπαν είναι, και δίνοντας μας μάλιστα και εκτενή αναφορά με χρόνους, είναι ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη σταμάτησε να εκπέμπει σήμα 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. Από εκεί και μετά, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, επειδή 9 στις 10 περιπτώσεις η απώλεια στίγματος ενός κινητού οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφανιστεί πιθανότατα να είναι και νεκρός, οδήγησε στην έρευνα για την εξεχνίαση αυτής της υπόθεσης με καθυστέρηση 10 ημερών και όλες τις δυσκολίες που αυτή είχε.
1: Πόση απόσταση είναι από τα Χανιά η περιοχή αυτή όπου συνέβη αυτό το φρικτό έγκλημα?
25: Η περιοχή που διέμενε ο Σκοπιανός και είναι και το πατρικό της Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι περίπου στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Η περιοχή που βρέθηκε θαμένη, ναι, η 45χρονη, είναι περίπου 10. Πολύ κοντά δηλαδή μεταξύ τους αποστάσεις. Ωστόσο,
1: το πατρικό της ήταν στην Αγιά Χανίων.
25: Το πατρικό της είναι στην περιοχή του Βαρυπέτρου.
1: Μάλιστα.
25: Είναι η ευρύτερη περιοχή του λεγόμενου κάμπου της Αγιάς, όσους γνωρίζουν από τα Χανιά.
1: Σωστά.
25: Ο 43χρονος λοιπόν, για να παραπλανήσει τις αρχές, τι έκανε? με το που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία θα πρέπει να πω, Έρη, ότι της δόθηκε τελειωτικό χτύπημα με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, θα δείξει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστική εξέταση γύρω στις 5.30 το απόγευμα, πιθανότητα να κάλεσε βοήθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που βρέθηκε με μονοτική ταινία στο στόμα χθες το πρωί, στο χωράφι που βρέθηκε θαμένη. Μάλιστα, όταν την αποτελείωσε ο 43χρονος, την έδεσε με δεματικά, την έβαλε μέσα σε 4 σακούλες και προσπάθησε με μια σφουγγαρίστρα και μια σκούπα να εξαφανίσει τα ίχνη της. Δεν υπολόγιζε όμως ότι είχε ήδη το αίμα, της στα χέρια του και άφησε κοιλίδες πάνω στο κοντάρι της σκούπας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια την οποία αξιοποίησαν οι αρχές και με τη μέθοδο η περίοδος ακτινοβολίας Blue Star είδαν ότι υπήρχαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες σε συνεχεία το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκαν ότι ήταν της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ήρθαν λοιπόν και τον ανέκριναν για τέταρτη φορά και εκεί πλέον, βλέποντας ότι ο κλειός έσφυγε γύρω του, ομολόγησε την πράξη του και την Κυριακή το πρωί γύρω στις 7 τους οδήγησε στην περιοχή όπου την είχε θάψει. Τώρα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου προφανώς θα αναβαθμιστεί πλέον η κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε κατηγορείται για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
1: Σωστά.
25: Έτσι, όπως και έχει συλληφθεί προχθές. Είναι άγνωστο το τι θα πράξει ο δικηγόρος του. Δεν ξέρουμε αν θα παραιτηθεί πλέον από την υπεράσπιση του μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Αύριο, γύρω στις 10:30 θα οδηγηθεί στα δικαστήρια Χανίων ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως μας είπαν σήμερα τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες που είχαν από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι πίσω από αυτήν την εξαφάνιση το πιθανότερο είναι να κρύβεται κάποια εγκληματική ενέργεια. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που διοίκησαν οι έρευνες της αστυνομίας, καταλήξαμε στο

0: να οδηγήσει σε αυτό το ιδιαίτερο έγκλημα.
1: Αποστάσεις από την πρόθεση επιβολής πλαφών στα ενίκια παίρνει το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν. Τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο έκανε πίσω σε ένα τέτοιο μέτρο, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνεται, να θυμίσω, στο σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, και φαίνεται ότι μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν σε επίπεδο ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών, η κυβέρνηση ουσιαστικά τραβάει πίσω την πρόταση που περιλαμβάνεται βεβαίως στο σχέδιο έτσι κι αλλιώς,
1: ναι.
2: Αν και το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως η πρόταση αναφέρει, ήταν μέσα ως τρίτη πρόταση.
1: Για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, να πούμε ότι επρόκειτο για μια πρόταση που θα επέβαλε ένα πλαφόν στα ενίκια.
2: Που θα επέβαλε ένα δίχτυ.
1: Κυρίως για τα παλαιότερα ακίνητα.
2: Για τα παλαιότερα ακίνητα, και μάλιστα περιγράφεται μέσα στο κείμενο ότι πρόκειται για μια διεθνή πρακτική. Αντίστοιχη διεθνή αποτελεί ο δίχτυς τιμών της Γερμανίας, που λειτουργεί ως επίσημος τοπικός δείκτης αναφοράς μισθωμάτων και καταρτίζεται με βάση πραγματικά στοιχεία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η περιοχή, το μέγεθος, η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η γειτονιά του ακινήτου.
1: Ναι.
2: Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων η πρόταση. Η κυβέρνηση το τραβάει πίσω μετά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών.
1: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορεί κανένας να ορίσει, ας πούμε, το μίσθωμα.
2: Αφενός, αφετέρου, το Υπουργείο λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, δηλαδή, υπήρχε και ένας φόβος ότι εάν μπει πλαφόν, δεν θα νοικιάζουν, δεν θα ανοίγουν δηλαδή, καν να τα νοικιάσουν. Τώρα, το Υπουργείο εξηγεί ότι η ελληνική χρηστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις ακόμα και προβληματικές, παραπέμποντας στο γεγονός ότι το μέσο δηλωμένο εισόδημα στα βιβλία της φορολογικής διοίκησης παραμένει στα επίπεδα που δεν ανακτούν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γενικώς που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Το Υπουργείο of the Record θεωρεί ότι ακόμα είναι κλειστά 800.000 σπίτια. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβολή διοικητικών περιορισμών, λέει, θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία, αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης. Ουσιαστικά σου λέει ότι θα τα νοικιάζουν στη μαύρη αγορά και δεν θα εισπράττει και τίποτα το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό επί της ουσίας είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό και όλο το πλέγμα των 9 μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
1: Απλά, Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά υπάρχουν πολλά παλαιά ακίνητα παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία νοικιάζονται σε υπέρογγες τιμές, και θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, να υπάρχει μια αναλογία σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.
2: Έτσι,
1: διότι
2: έτσι,
1: η αντικειμενική αξία είναι αυτή που ορίζεται και στα συμβόλαια. Απλά η εμπορική αξία είναι αυτή που εκτινάσεται και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε ευχαριστώ θερμά. Γιώργο μου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ σχετικά με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κρύβονται κάποιες παγίδες εκεί στην μεταφορά των χρημάτων? Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος φόρος και πότε η εφορία βλέπει αυτή τη συναλλαγή ως δωρεά? Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παγίδες για τους φορολογούμενους ενδέχεται να κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τους οποίους χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο με περισσότερους συνδικαιούχους δεν αποκλείεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες να χαρακτηριστεί από τις φορολογικές αρχές ως άτυπη δωρεά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί φορολογικός έλεγχος με πιθανές επιβαρύνσεις. Αφορμή στάθηκε έρη πρόσφατη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σε μια υπόθεση η οποία αφορούσε μετά

0: αφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά τους σε ένα νέο κοινό λογαριασμό του γιου με τη σύζυγό του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η συναλλαγή συνιστούσε άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του ποσού που υπήρχε στον αρχικό λογαριασμό. Έτσι, τα χρήματα θεωρήθηκαν ότι πέρασαν στην αποκλειστική διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του, ναι, με την απόφαση να μας υπενθυμίζει το γεγονός πως κάποιος είναι συνδικαιούχος σε ένα κοινό λογαριασμό, δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι του ανήκουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτόν. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει ως δεωρεά την ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων από συνδικαιούχο που δεν είχε συμβάλει στις καταθέσεις, εφόσον έρει τα χρήματα χρησιμοποιηθούν για προσωπικό όφελος. Άρα έρει χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστώθηκε ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο. Και οπότε σε αυτή την περίπτωση θα καταλογίσουμε φόρο δωρεάς, έρη. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγός του, προσκαλούν τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα το βράδυ σε ένα διάλογο για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, μέρη φίλη και φίλη των παραπολιτικών. Αυτό είναι το διάλογο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την κατάσταση που βρίσκεται στα νοσοκομεία. Θα υποβάλει πολλές ερωτήσεις ο κ. Κασελάκης, τουλάχιστον έτσι λέει και ο σύζυγός του, ο οποίος κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη.
1: Η πρωτοβουλία είναι του Τάιλερ. Σωστά,
2: ναι,
1: ο Τάιλερ Μακμπεθ.
2: Του σύζυγου του κ. Μακμπεθ, στην οποία ανταποκρίθηκε αμέσως ο κ. Γεωργιάδη, μόνο που είπε ότι εγώ θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, αλλά θα ρωτήσω κιόλας και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Γεωργιάδη να ρωτάει για αυτά τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κασελάκης αναφέρθηκε σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτά τα ταμεία και στα δύο δικαστήρια, και στο πρωτόδικο που καταδικάστηκε για τις offshore τις 30 μήνες, αλλά και στο δεύτερο δικαστήριο τον προηγούμενο Μάιο, στο εφετείο που απειλάγει εκεί των κατηγοριών. Είχε μιλήσει ο άνθρωπος όχι μόνο για μαύρα ταμεία, αλλά είχε μιλήσει για ένα περίεργο ίδρυμα μέσω του οποίου του είχαν ζητήσει να καταθέσει 200.000 ευρώ, όπως έλεγε, προκειμένου να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους της Αυγής και στο ραδιόφωνο Κόκκινο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με το κτίριο και με διοικητικές υπηρεσίες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που έτσι γίνεται μια τέτοια πρόσκληση από αρχηγό άλλου κόμματος, στην οποία ανταποκρίνεται ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα θέλω να πω. Αριάννα, συγγνώμη Έρη, ότι τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ζητήσει από πολιτικούς τους αντιπάλους να αντιπαρατίθεται σε όποιο επίπεδο θέλουν, σε όποιο μέσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, αρκεί να προβάλλονται, να αναδεικνύονται οι θέσεις και των δύο πλευρών. Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει και την πολιτική συζήτηση εν ώψη και των εκλογών. Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους συζητήσεις, παρεμβάσεις. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι και ο κ. Κασελάκης θα συνεχίσει αυτό τον κύκλο των ανοιχτών συνομιλιών με πολιτικούς του αντιπάλους μέσα από το διαδίκτυο. Κατάσταση, μην ξεχνάμε, Έρη, ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο, αυτή η σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Σωστά.
2: Κεντρίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των νεαρότερων ψηφοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αύριο θα έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το άτυπο debate διαδικτυακό ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και βεβαίως για την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων. Το πώς έχει κινηθεί η κατάσταση θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, όπως ανεβεστηθεί, γιατί είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα για να καθαριστούν, αλλά και βεβαίως για να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr και μέχρι και το Σάββατο το πρωί είχαμε μια εικόνα για 675.000 περίπου δηλωμένα ως καθαρισμένα οικόπεδα. Αυτός ο αριθμός, αν και φαντάζει μεγάλος, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός, υπό την έννοια ότι είναι 1.100.000 τα οικόπεδα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν στο κτηματολόγιο και θα μπορούσαν να τεθούν υπό το μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και να καθαριστούν.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, αν πέρυσι ήταν περισσότερα αυτά που είχαν καθαριστεί. Έχει δώσει η πυροσβεστική ή κάποια τέτοια στοιχεία?
3: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια εφαρμογή και την ίδια την υπηρεσία είναι ότι κατά την περσινή περίοδο περίπου 850.000 οικόπεδα είχαν καθαριστεί την τελευταία ημέρα της
1: διορίας. Πολύ περισσότερα.
3: Είναι, πέρυσι ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντως, αναδήμους εδώ, τουλάχιστον στην Αττική, εκφράζεται μια, θα λέγαμε, ικανοποίηση από την πορεία και την εξέλιξη των καθαρισμών των οικοπαίδων, καθότι μεμονωμένα κάθε δήμος βλέπει τα του οίκου του και διαπιστώνει πως υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές κινήσεις όσον αφορά την ανταπόκριση των ιδιωτών.
1: Αυτό που βέβαια δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, είχαμε τουλάχιστον 83 πυρκαγιές, έτσι, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε και μελτέμια. Οπότε όσοι είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους θα πρέπει να το πράξουν σύντομα. Βέβαια σήμερα είναι τελευταία ημερομηνία, αλλά πράγματι
3: αυτό είναι θέση ευθύνης. Για την ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι καθαρισμένα μέχρι 31, να είναι καθαρά μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή αυτός που τα έχει καθαρίσει τώρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να τα καθαρίζει και στην πορεία.
1: Έτσι,
3: γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο πεδίο. Πρέπει και αυτά να συνεχίζουν να καθαρίζονται.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει κάποιος ένα πρόστιμο, το οποίο εδώ που τα λέμε, το λένε και οι άνθρωποι του Δήμου. Σήμερα ήμασταν στην Ανατολική Αττική, μίλησαμε με το Δήμο της Σεραφίνας. Δεν είναι μεγάλο το πρόστιμο. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος, κακώς το λέω βέβαια τώρα, αλλά αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Θα μπορούσε κάποιος να φάει το πρόστιμο που είναι αρκετά μικρότερο, όπως λένε οι άνθρωποι του Δήμου εκεί της Ραφίνας, και ταυτόχρονα να αναγκαστεί μετά ο Δήμος να το καθαρίσει από μόνος του με ένα πιο μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό που δίνουν οι ιδιώτες έξω, που ακούμε τιμές από 500 έως 1.600 ευρώ αναλόγως το στρέμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάμιλα είναι δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
4: Καταληκτική ημερομηνία με αέριδες, με δίκτυ 3 όπως λέγεται στη μέτρηση, με αγωνίες. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς, και από ό,τι βλέπουμε στη γύρω περιοχή, όπως είναι η Όμορη Δήμη, το ίδιο συμβαίνει παντού. Ο Έλληνας είναι λίγο αργός στην αντίδραση ή δεν θέλει να πιστεί πως πρέπει να πράξει νόμιμα και σωστά. Παλεύουμε πραγματικά. Φανταστείτε, δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 3 Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος. Μετά θα αρχίσουν τα πρόστιμα, μήπως πιστούμε για του χρόνου καλύτερα. Το οξύμορο είναι ότι και ο νόμος λέει μόνο στα εντός σχεδίου και στους οικισμούς 100 μέτρα τα σπίτια, στα εκτός. Ξέρετε, εδώ η Ανατολική Αττική είναι σχεδόν όλοι εκτός σχεδίου. Δάση, πράσινο, αυτό αφήνει λίγο απαναπαυμένους τους υπολείπους. Αυτό είναι λάθος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αυτό λένε ψαράδες και εδώ στο σταθμό μας που μίλησε ψαράς από την Κάλυμνο. Η χώρα μας βέβαια ετοιμάζεται να επικηρύξει το τοξικό αυτό ψαρί στα πρότυπα και της Κύπρου. Εξετάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των αλιέων που πλήττονται καθημερινά. Αναμένεται μάλιστα αυτό το μέτρο να ξεπεράσει τα 4 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας. Ο Μιχάλης Μαμουζέλος, ψαράς από την Κάλυμνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, που μίλησε στο Μέγκα.
5: Είναι ένα πάρα πολύ αειδιαστικό ψάρι. Όχι μόνο για το ψάρεμά του που κάνει ζημιές στις θάλασσες και στους επαγγελματίες. Εδώ στην Κάλυμνο σιγά σιγά οι άνθρωποι καταθέτουν τις άδειες στα λιμενάρχεια, γιατί τα βλέπω τα ζω καθημερινά εδώ στο νησί της Κάλυμνου. Ψαράδες με παραγάδια ψάρια δεν βγάζουν. Τα δίχτυα, μεγάλη καταστροφή στους επαγγελματίες. Τα πόδι, το καλύτερο τα πόδι στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο, δεν υπάρχει. Είναι ένα ψάρι που δεν υπάρχει θηρευτής. Να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν το κράτος με τους επαγγελματίες. Υπάρχει τρόπος να ψαρευτεί. Εντάξει, δεν θα τα βγάλεις όλα. Είναι δισεκατομμύρια.
6: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν 7 ανήλικοι στο Περιστέρι μετά από καταγγελία για ένα επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
3: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 στην περιοχή του Περιστέριου και υπήρξε μια καταγγελία από κατοίκους της περιοχής πως δύο ομάδες τουλάχιστον νεαρών από 14 έως και 19 χρονών είχαν πιαστεί στα χέρια εκεί στην περιοχή.
1: Ναι.
3: Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον εντοπισμό αυτών των παιδιών και στη σύλληψή τους, καθότι έναν από αυτούς εντοπίστηκε μια σιδηρογροθιά, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και της έρευνας εκεί του σημείου οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα κούζινο μάχηρο, το οποίο ήταν πεταμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο, έναν σουγιά, αλλά και μια κροτίδα με καρφιά, όπως μας την περιέγραψαν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί ήταν στο μετέχνιο ώστε να υπάρξει μια σύραξη μεταξύ των νεαρών. Και οι 7 νεαροί από 14 έως 19 ετών συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ευτυχώς δεν φαίνεται να είχαν προλάβει να ανταλλάξουν λαχτίσματα για μπουνιές και γροθιές. Και δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Αλλά καταλαβαίνει κανείς με όλο αυτόν τον οπλισμό τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο περιοχή του Περιστέριου.
1: Τώρα πάμε και σε μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανηλίκων. Αυτό το αποκάλυψε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και οδήγησε στη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί όμως? Εδώ τώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα δημοφιλές παιχνίδι. Μέσω αυτού του δημοφιλούς παιχνιδιού, διαδικτυακού παιχνιδιού, τις εντόπισαν τα κορίτσια αυτά. Για εξήγησε μας, Σπύρο, τι έχει συμβεί.
3: Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει κυρίως τις χώρες του εξωτερικού, αλλά φαίνεται ότι αυτή η κακόγουστη μόδα έρχεται και στη χώρα μας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαδικασία διαδικτυακής εκμετάλλευσης και χειραγώγησης ανήλικων παιδιών και το συγκλονιστικό σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον τα ενελάβη ζητήματα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την υπόθεση είναι δύο 17χρονοι οι οποίοι και συνελήφθηκαν από τις αρχές τη δίωξη κυβερνό εγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί είχαν προσεγγίσει κάποια ανήλικα κορίτσια μέσω ενός πολύ γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού, το ονόματι Roblox. Είναι πάρα πολύ γνωστό το παιχνίδι.
1: Σωστά.
3: Και τη άλλη είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα όσα έχουν συμβεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και στην πλατφόρμα Discord. Είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας αντίστοιχη με τα όσα γνωρίζουμε στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα, με ένα διαφορετικό προφίλ, και μέσω χειραγώγησης και αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη αυτών των κοριτσιών, άρχισαν μετά τις πιέσεις και τις απειλές και τον ψυχολογικό εκβιασμό, ζητώντας αυτά τα κορίτσια από τη μία να τους διοχετεύουν με φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο και σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και να αυτοτραυματίζονται τα κορίτσια και να χαράσουν στο σώμα τους ακόμα τα ονόματα ή τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησαν ήδη στους διαδικτυακούς λογαριασμούς. Να πούμε πως αυτή η δράση παραπέμπει στο διαβόητο δίκτυο 764, το οποίο έχει απασχολήσει πολλά και στο παρελθόν, κυρίως τις αμερικανικές αλλά και τις βρετανικές αρχές, όπου με αυτόν ακριβώς τον τρόπο πολλοί επιτίδη στοχοποιούν ανηλίκους μέσα του διαδικτύου. Ακόμα δεν έχουμε σαφή συμπεράσματα για το αν όντως οι δύο νεαροί συνδέονται με αυτό το διαβόητο δίκτυο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω σε αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, καύσωνας, φωνικός καύσωνας πλήττει την κεντρική Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάρα πολλές τροποποιήσεις και σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε επιφυλακή πάρα πολλές χώρες. Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία. Ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε όκρατες των παραπολιτικών. Πράγματι, άλλοι τρεις νεκροί προστίθενται στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα. Δεν είναι όμως η μοναδική, Έρη, να πούμε. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρες είχαμε τουλάχιστον άλλους 13 νεκρούς από πνιγμό, κυρίως γιατί προσπάθησαν να δροσιστούν, να βρουν κάποιες ανάσεις δροσιάς σε ποτάμια. Οπότε υπάρχουν και οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις πλέον, βέβαια, από τις αρχές εξαιτίας αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων και μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία, πάνω από τη μισή χώρα, 49 από τα 96 πυρωτικά διαμερίσματα είναι σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είχαμε, ας πούμε, καταγραφή θερμοκρασιών χαρακτηριστικά 43 βαθμούς στο Μπορντό, 39 βαθμούς στο Παρίσι. Αντίστοιχες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες και στην Ισπανία, όπου αναμένεται μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες να φτάσουν ακόμα και 44 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Δεν ξεφεύγει από τον κλειό καύσωνα η Βρετανία, όπου το υδράργυρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς και για τη Βρετανία καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτές ακόμα οι θερμοκρασίες. Όπως είπες πολύ σωστά, έχουμε διαταραχές ουσιαστικά σε όλη τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Σχολεία έκλεισαν.
1: Ναι, γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι και εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχουν καν κτίρια με κλιματισμό.
7: Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό, ας πούμε, σε αίθουσες στη Γαλλία, σχολικές, κάπου 32 βαθμοί ήταν στο εσωτερικό.
1: Έτσι.
7: Να πούμε, στο εσωτερικό.
1: Και στην Ελβετία επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιες θερμοκρασίες.
7: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι εμένων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε, όπως είπε η Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, πότε θα αρχίσουν να αποκλιμακώνουν τις θερμοκρασίες. Οπότε η Ευρώπη ζει για ακόμα μια περίπτωση αυτή την φετινή θερμή περίοδο σε πάρα πολύ αυξημένες, σε συνθήκες πάρα πολύ αυξημένου ακραίου θα μπορούσε να πει κανείς καύσωνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα ο Ζέλικο Μπραντοβίτς είναι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και λίγο νωρίτερα έγινε και επίσημη παρουσίασή του από την Πράσινη ΚΑΕ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σέρβος προπονητής που αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Telecom Center, αλλά και τι δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννάκοπουλος.
8: It was very nice conversation and very easy to understand each other.
9: Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
8: Ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Ανεπανάληψη η αλήθεια είναι η αποθέωση του κόσμου προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. 1,5 ώρα πριν καν ξεκινήσει η παρουσίασή του, να πούμε ότι είχαν κατακλείσει τις εξέδρες του Telecom Center Athens. Ξεκινά ξανά η εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Η μεγάλη επιστροφή μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Ο προπονητής που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με την ιστορία του Συλλόγου.
1: Και με τις μεγάλες επιτυχίες.
10: 23 τρόπαια, Έρη, στο διάστημα που βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία. 5 φορές τη EuroLeague, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι είναι και ο μεγάλος στόχος, κάτι το οποίο είπαν και οι ίδιοι δημοσιογράφοι. 11 φορές το πρωτάθλημα, άλλες 7 φορές το κύπελο. Ο ίδιος εννοείται ευχαρίστησε την οικογένεια Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Άλλωστε, οι δύο πλευρές έχουν άριστες σχέσεις και αποκάλυψε και ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι ακόμη και στις κακές μέρες επικοινωνούσε μαζί μας. Δείγμα και του πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί που υπάρχουν.
1: Είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, Σοφία, ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, όταν ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, είπε σεβασμός. Ναι. Έχω σεβασμό για όλους τους αντιπάλους. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή.
10: Και είναι και ένας άνθρωπος που σέβονται όλοι οι αέροι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
10: Είναι τέτοια ούτως ή άλλως η ποιότητα που έχει πρώτα σαν άνθρωπος και μετά ως προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι έχει το σεβασμό όλων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε
1: είναι
10: όλη
1: πολύ
10: την
1: σημαντικό ότι,
10: Ευρώπη.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε τόσες πολλές καλές ομάδες ευρωπαϊκές και θα δούμε ωραία παιχνίδια από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα, Σοφία, τι έχουμε?
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
16: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν κλαίω και όπα είπα λέω, λε λέω λέω λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλό Καρνανία. Μυστήριος του Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κυρίου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε!
6: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room.
8: Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η ώρα είναι 6. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
2: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλό-Καρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπη. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό?
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλοκαρνανία. Μυστήριο του Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλό Καρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Ετωλό Καρνανία. Μυστήριο του Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίγου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Σαραμόνι.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοκαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Το δημογραφικό πληγώνει τη Δυτική Ελλάδα, 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών της πολεοδομίας σε μια κεντρική διοίκηση. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για την εξόρμηση στην Αιτωλοακαρνανία. Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου και χωρίς τα ρούχα του. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία του Δήμου Θέρμου. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρων νέων πεζοπορικών διαδρομών. Νατοϊκό βραβείο στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούγκου. Με τεράστια συμμετοχή και την παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, το τρίτο πανετολικό Mountain Trail Run. Ασημένιος Βαλκανιονίκης, ο αθλητής του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου, Κώστας Σταμούλης. Στην ελίτ του στίβου στην κατηγορία K16, η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.